0: ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου.
1: Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
3: Όσα δεν λέει γλώσσα.

0: είναι τρέλα. Ρυθμούλη.
1: Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

δίψα που νιώθα καιρό ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Εξαιρετικό στραγγιστό γιαούρτι 850 γραμμαρίων, 2,59. Μπούτι κοτόπουλο νοπό Ιταλίας Αμαντόρι, 2,39 το κιλό. Και πεντανόστιμα ελληνικά ροδάκινα σε σούπερ τιμή.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
7: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.

0: ρεπορτάζ.
1: Πάμε να άξω δηλαδή.
0: Φύγαμε.
1: Εμείς θα πάμε Τίνο σε λίγο.
0: Ωραία, τι έχει
1: παραδίπλα.
0: Λοιπόν, μην
1: πάμε.
0: Ξεχνάτε το έλα να πάμε στο νησί εδώ στο ρυθμό 949. Θα πάμε Τίνο, βρε, όχι εμείς, εσείς.
1: Γιατί έφτιαξε και το τηλέφωνο.
0: Έτσι. Φτιάξανε τηλέφωνα τη μέρα, είναι σήμερα Παρασκευή. 5 έκτου. Είναι μια υπέροχη μέρα γιατί όλοι έχουν σιάξει. Χθες είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα με το τηλέφωνο. Σήμερα η εκπομπή θα πάει αλφαδιά.
1: Το φέραμε στα ίσα. Έτσι, κάπου τώρα.
0: Έτσι. Και φυσικά θα παίξουμε την πρώτη μας ώρα το έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Γιατί ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου στο. Περιμένω να σου πω, ναι. Εολής Τίνος Suites.
1: Ακριβώς.
0: Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Και επειδή το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο της SeaJets, σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο, μα ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση.
1: Ωραία.
0: Δεν τελειώνει εδώ.
1: Τι
0: το δώρο.
1: Να... Πώς...
0: Έχουμε α. Τη διαμονή. Έχουμε τα SeaJets, έχουμε και το Beach Bar Λαλαλούζα. Έχουμε και αυτοκίνητο για όλο το τρίμερο από το Dromos Rent Car. Και τι άλλο θέτε? Τι άλλο θέτε?
1: Τίποτα. Όταν σας πούμε, θα στείλετε μήνυμα στο Viber. Βασικά τώρα.
0: Ναι.
1: Στείλτε μήνυμα. Μπράβο. Στο Viber. Ποιο τραγούδι θα βγείτε σε λίγο να μας πείτε, ποιο ρεφρέν νησιώτικο στον αέρα. Ένας από εσάς θα κληρωθεί, θα βγει στον αέρα και θα διεκδικήσει τη συμμετοχή του στην κλήρωση.
0: Που θα γίνει Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Εδώ.
0: Στείλτε λοιπόν στο 6937-949-949 την καλημέρα σας όπως κάθε μέρα. Στείλτε όμως και το αγαπημένο σας νησιώτικο τραγούδι. Θα βγει ένα στον αέρα, θα το τραγουδήσει και θα μπει κατευθείαν στην κλήρωση.
1: Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μπει με φόρα. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, Μπέτη Μαγκύρα σε λίγο. Τρεις ολόκληρες ώρες. Χθες κάναμε χαμούλη, γελάσαμε. Σήμερα Παρασκευή λέμε να το τερματίσουμε. Λοιπόν, χθες πήγα και κατεβαίνω λοιπόν μετρό.
0: Ναι.
1: Και ακούω.
2: Ένας, και ένας, δυο, μου το πάνω.
1: Όχι, όχι, λάθος.
0: Τι άκουσες, στο μετρό μπήκες.
1: Λοιπόν, και.
3: Μια μικρό παντρεμένη.
1: Έπαιζαν στο πιάνο.

0: στο Σύνταγμα. Προσπαθούν όλοι να γίνουν viral τώρα. Είδαν το παλικάρι, τον courier που έγινε viral και κάθονται εκεί. Δεν πάμε κι εμείς, ρε παιδιά.
1: Αυτό. Εκεί είναι το θέμα τώρα.
0: Πάμε να πούμε στην Πέττη να πάμε. Εγώ ξέρω τα κύματα του Δούναβη. Μέχρι εκεί έφτασα στο μάθημα.
1: Και εγώ τα κάλατα Χριστουγέννων.
0: Ωραία, να φέρουμε έναν άλλο να παίξει πιάνο και εμείς οι τρεις να τραγουδάμε.
1: Ωραία, αυτό θα κάνουμε. Πάμε να κάνουμε εκεί υπαίθρια συναυλία.
0: Ωραία,
1: ιδέα. Ωραία,
0: πολύ μ' αρέσει.
1: Φύγαμε μετρό.
0: Να πούμε το εξηγήστε μου τη Ρία Ελληνίδη.
1: Καλημέρα, να το πούμε. Και Οικονομόπουλος και Μαλού και Γιώργος Μαζωνάκης.
2: Επόμενη στάση.
0: Ναι.
2: Κορυδελός.
0: Α, μας πιάσα.
2: Next station, Κορυδελός.
1: Μια μικρό.

0: γίνεται.
1: Τι έγινε, μας πιάσανε ή είμαστε ακόμα εδώ πέρα?
0: Μα...
1: Γιατί έχουμε και παραφωνία αυτό τώρα που κάναμε. Δεν
0: ποιο?
1: Τραγουδάμε ωραία.
0: Το μικροπαντε...
1: ναι,
0: ποιος καλέ δεν τραγουδάει ωραία? Σε παρακαλώ θα τώρα πάμε... το σπουδές στο τραγούδι.
1: Θα πάμε να το κάνουμε εκεί πέρα challenge. Ωραία, κάσε τα υπόλοιπα στο μετρό. Με πάμε πρωινό.
0: Θα
1: να βρούμε ένα πιανίστη, ένα κορντεόν.
0: Θα πω το μεγάλο μου σουξέ. Το όρκι σου να μην χωρίσουμε.
1: Α, ναι. Ωραία. Και εγώ high five.
0: Μπράβο, βέβαια. Αφού τα έχουμε έτοιμα τα τραγούδια προβαρισμένα. Καλημέρα, μπήκατε στα αυτοκίνητά σας. Πάτε στη δουλειά σας. Ακούτε ρυθμό 949. Πάρα πολύ καλά κάνετε. Και τώρα ξέρετε, όσοι μας ακούτε κάθε μέρα, ποια είναι αυτή η ώρα.
1: Είναι η ώρα που εγώ φοράω από κάτω βερμούδα, από πάνω το γνωστό, το ωραίο, το σακάκι μου και λέω τα viral news. No news, good news. Γιατί φαίνομαι κιόλας, μην νομίζετε.
0: Είσαι έγκυρος.
1: Βεβαίως. Έγκαιρος. Συνελήφθησαν τρεις άνθρωποι σε ένα σκληρό βίντεο που υπάρχει. Βλέπουμε δύο διαρρήκτες να έχουν μπουκάρει πριν σε ένα σπίτι στην Καλλιθέα. Και ο ένικος σε αυτό το βίντεο να τους επιτίθεται με ρόπαλο του baseball.
0: Ήτανε μέσα ο άνθρωπος.
1: Ναι. Οπότε μπήκε, τρόμαξε ο άλλος, πήρε το baseball το τέτοιο.
0: Τι να κάνει. Συγγνώμη που
1: συνελήφθη
0: θα το πω, αλλά...
1: για σωματική βλάβη.
0: Άμα μπουν τρεις μέσα στο σπίτι σου, δεν θα μηνθείς, ρε παιδιά.
1: Συνελήφθησαν και οι τρεις. Εντάξει. Ναι, εντάξει, θα μηνθείς. Σου λέω τι έγινε τώρα. Το
0: σκέψου ταραχή τώρα, ο Θεός να φύλλα.
1: Άστο να πάνε, το
0: μα έχει
1: πάνω
0: φτάσει σε αυτό το θράσος. Δεν περιμένουν καν να είναι άδειο το σπίτι, μπαίνουν μέσα.
1: Πού να βγήκαν τώρα, ντου. Τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά. Ταξί έπεσε στη θάλασσα, νεκρός ο οδηγός. Την 5η, 8 το πρωί, χτύπησε στην πύλη Ε4 κάπου το ταξί, κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα και κατέληξε στο νερό.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Εντάξει. Πάμε τώρα. Φωτιά στη Φιλοθέη. Ενδείξεις ότι ξεκίνησε από εργασίες σε Μελίσια, στο άλσος Βεϊκού.
0: Ναι,
1: πώς
0: ναι, ναι,
1: πήγαν
0: ναι, ναι,
1: εκεί πέρα
0: ναι.
1: άνθρωποι και βάλανε.
0: Εγώ μένω στο Γαλάτσι
1: ναι.
0: και το άκουσα.
1: Ναι.
0: Άκουσα ότι κάποιος πήγε να βάλει φωτιά, και... αλλά τελικά
1: όχι,
0: ήταν από
1: δεν
0: Μελίσια.
1: Δεν έβαλε φωτιά. Είχε τα Μελίσια εκεί,
0: ναι.
1: κανονικά.
0: Και πήγαινε να τα καπνίσει.
1: Να τα καπνίσει. Και μάλιστα ένας από τους δύο λέει φορούσε και στολή και τράπηκε σε φυγή. Βρήκανε από πάνω από τον κωδικό που έχουν τα Μελίσια εκεί πέρα οι άνθρωποι από το Σύλλογο Μελισσοκόμου το τηλέφωνό του. Το παίρνει, δεν απαντούσε. Σιγά μην απαντούσε. Και έχει γίνει όλο αυτό τώρα. Αλλά απορώ. Εκεί πέρα πώς μπορείς να πας να βάλεις ας πούμε κυψέλες, πώς λέγεται αυτό, επισήμως ή στη Λούφα. Στη Λούφα μάλλον, ναι.
0: Δεν το γνωρίζω. Το θέμα είναι πώς πήρε φωτιά το σημείο από αυτό το μηχάνημα που τα καπνίζει.
1: Ό,τι δηλαδή... και να ανεβάζεις Μελίσια τώρα μέσα στην πόλη.
0: Τι, νομίζω ότι επιτρέπεται.
1: Πάλι.
0: Και στο πάρκο Τρίτσι έχει Μελίσια μέσα. Τα έχω
1: το
0: δει.
1: Ότι έχει δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται όμως.
0: Ας λοιπόν, μας απαντήσει κάποιος που
1: ας
0: γνωρίζει.
1: Ας μας απαντήσει γιατί
0: ναι,
1: σωστά.
0: Στο 6937-949-949 το Viber.
1: Απορία το έχω. Και
0: ναι.
1: τέλος τώρα, θυμάσαι που λέγαμε για τις δαντάδες της γειτονιάς.
0: Μάλιστα.
1: Που κάνεις διάφορες διαδικασίες, παίρνεις και σεμινάρια πρώτων βοηθειών, κάνεις τις αιτήσεις κλπ. Και μπορεί να είναι και ένα μέλος της οικογένειας. Δηλαδή η γιαγιά της οικογένειας να
0: βεβαίως,
1: γίνει.
0: Και παίρνεις ένα επίδομα.
1: Ένα επίδομα ναι. κάποιων ευρώ. Λοιπόν, άνοιξε η πλατφόρμα αιτήσεων για τους γονείς από το μεσημέρι της Τετάρτης.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, και κάνεις αυτή την αίτηση για να πάρεις στο dandades.gov.gr μία νταντά της γειτονιάς από αυτούς που έχουν πλέον πιστοποιηθεί. Mm-hmm. Γύρω στα 600 τόσα άτομα τελικώς εγκρίθηκαν και έχουν τις προϋποθέσεις.
0: Ναι. Τώρα μπορεί κάποιος, αν θέλει να.
1: Τώρα, ναι.
0: Τώρα μπορεί.
1: Τώρα τρέχει. Και τέλος, η 7χρονη Σοφία από το Πόρο κατέκτησε στην κορυφή της Ευρώπης στο σκάκι. Mm-hmm. Σε ηλικία μόλις 7 ετών, η Σοφία Καλισκάμη, από τον Πόρο κατάφερε κάτι που όλοι ονειρεύονται για χρόνια. Να αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σκάκι. Έτσι, στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρωτάθλημα.
0: Γελάω γιατί τις
1: δύσκολο προάλλες, το σκάκι.
0: Πολύ δύσκολο. Πανέξυπνο το παιδί. Τις προάλλες έλεγα στο Θανάση,
1: ναι.
0: γιατί του έλεγα τι χρώμα είναι αυτό, μπλε. Αυτό μπλε, όλα μπλε. Του λέω αγάπη μου, ο Μότσαρτ έκανε την πρώτη του σύνθεση στα 4. Λοιπόν, σε παρακαλώ, τι μπλε τώρα. Δες τα χρώματα εδώ και πες.
1: Έλα μπλε.

0: George Mazonakis. Σας έχουμε επιθυμήσει. Στο ρυθμό 949 είμαστε. Πάμε πρωινό, Βασίλης και Αθηνά. Και φυσικά και εσείς τα μηνύματά σας. Ας πούμε, για να δούμε. Σας έχουμε επιθυμήσει, μας στείλατε κάποια μηνύματα.
1: Άντε να δούμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα στην όμορφη ομάδα, ναι. στην ομάδα ΒΑΜ, όπως λέω εγώ, Ανέστη. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, καλή ακρόαση. Στο ρυθμό 949 να είμαστε πάλι.
1: Έτσι.
2: Και πάντα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, γιατί είστε ο καλύτερος σταθμός που υπάρχει. Τα φιλιά μου, καλό Σαββατοκύριακο, με υγεία σε όλο τον κόσμο.
1: Ωραίος. Όπα. Ετοιμάσου.
0: Ετοιμάσου, Αθηνά. Ιστορική ημέρα για τις γυναίκες χθες, ναι. Τις ένοπλες δυνάμεις. Για πρώτη φορά μπήκαν εθελόντριες στο στρατό. 72 τον αριθμό γυναίκες έγραψαν ιστορία, αφού ήταν οι πρώτες εθελόντριες που κατατάχθηκαν στον ελληνικό στρατό. Έδωσαν και συνεντεύξεις.
1: Μάλιστα.
0: Χθες χαρά. Σ' άρεσε τώρα, καλά. Πολύ άγχος, αλλά ακόμα περισσότερος ενθουσιασμός.
1: Ναι.
0: Στο ΚΕΙΠ στη Λαμία εμφανίστηκαν, ναι, χθες Πέμπτη. 4/6 εθελόντριες και δεν έκρυψαν μάλιστα και την ανυπομονησία τους για το νέο βήμα που επέλεξαν να κάνουν στη ζωή τους. Από ό,τι κατάλαβα, οι περισσότερες τους αρέσει και η στολή.
1: Ναι.
0: Είναι και οικογενειών, βεβαίως, είναι και οικογενειών στρατιωτικών. Ωραία, μια χαρά. Και έχουν και κάποια ωφέλη, μάλλον με κάτι μόρια, κάτι τέτοια στις μελλοντικές αιτήσεις που τα κάνουν ίσως.
1: Ναι.
0: Και αυτά, μια χαρά όλα. 72 κοπελιές, λέει, και πάμε, δυνατά.
1: Εφόσον θέλανε,
0: φανταρίνες,
1: καλά κάνανε και μπορούνε.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Ναι,
0: απλά συνέβη χθες και πραγματικά έχει γίνει μεγάλο θέμα.
1: Ναι, έχει, βεβαίως, γίνει, έχει γίνει θέμα. Τι είδε.
3: Από κολόνα του ΟΤΕ, καλό δρεπάνι.
0: Καλό δρεπάνι. Εσείς θέλουμε να μας καλέσετε, παιδιά, τώρα. Βασικά θέλουμε να μας στείλετε στο Viber του ρυθμού το ρεφρενάκι για να μπείτε στο νησί,
1: ναι,
0: και να πάτε και στο νησί.
1: Ποιο νησιώτικο τραγούδι θέλετε να μας τραγουδήσετε? Ένα θα βγει στον αέρα. Θα τραγουδήσει το τραγούδι το νησιώτικο κατευθείαν και θα μπει στην κλήρωση τη Μεγάλη Παρασκευή, 26 Ιουνίου θα γίνει, για αυτό το φανταστικό τριήμερο στην Τίνο, με όλα πληρωμένα για σένα και για την παρέα σου.
0: Έλα, παιδιά, να παρελάβουν, να παρελάβουν τα μηνύματα.
1: Πάμε πρωινό.
0: Πάμε πρωινό.
1: Ρυθμό, ρυθμό.

0: Καταπληκτικός Πάνος Κιάμος. Ξέρεις πολλούς Αθηναφαλίδου ή δεν ξέρεις?
1: Ξέρω πολλούς που ακούν ρυθμό 949 και πάμε πρωινό κάθε πρωί. Βεβαίως.
0: Και που θέλουν να παίξουν και το νησί.
1: Ού, χαμός έγινε.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
1: Για
3: έλα.
0: Καλημερούδια.
4: Καλημέρα.
1: Ποιος είναι στη γραμμή?
4: Είμαι ο Ηλίας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα Ηλία μου, ακούς ρυθμό 949?
4: Κάθε πρωί και μου φτιάχνετε τη μέρα.
1: Σούπερ. Λοιπόν,
0: θέλουμε να πας πεις ένα ρεφρενάκι έτσι αφιερωμένο για να μπει στην κλήρωση και να ευχηθούμε να πας τίνο.
1: Ναι, με την παρέα σου, όχι μόνο σου. Άλλα τρία άτομα θα πάρεις μαζί.
0: Τι τραγούδι διάλεξες, γιατί εδώ βλέπω κάτι ωραίο ισχύει.
4: Ισχύει, ναι, διάλεξα τον Άγιο Ρωμανό.
1: Αυτά.
0: Που είναι και στην Τίνο, έτσι.
4: Για να συνδυάσει την Τίνο και να πάμε και σε ένα πανηγύρι να το ευχαριστήσουμε.
0: Α, μπράβο, εκεί πέρα το λέμε.
1: Ηλία, δώσ' μου τώρα, Άγιο Ρωμανό. Δώσ' το μου, δώσ' το μου.
0: Άγιο Ρωμανό.
4: Έτοιμοι, φύγαμε. Αγάπη μου λολένο με.
0: Εκεί το τραγουδάνε όλοι.
4: Για σένα μόνο ζω. Εσένα μόνο σκέφτομαι.
0: Πού?
1: Στον Άγιο Ρωμανό.
0: Μας μετέφερες, να ξέρεις, εκεί στα χωριά μαζεύονται. Υπάρχει λοιπόν και η παραλία Άγιος Ρωμανός. Ναι.
4: Άμα είναι τέσσερα τα εισιτήρια, θα έρθει και στις δύο.
0: Όλε!
1: Φίλε!
0: Για να δούμε μήπως κληρωθείς. Για να δούμε μήπως κληρωθείς. Μπράβο, Ηλία!
1: Καλή επιτυχία, Ηλία!
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Πόπο, τι ωραία. Τι ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είδες τι ωραία διαγωνισμός. Πάρα πολύ ωραία.
1: Σούπερ, σούπερ. Στις ζεστές μέρες λοιπόν, και εκεί στην Τίνο, στον Άγιο Ρωμανό, αλλά και εδώ στην Αττική, παντού, όταν έχει ζέστη, ειδικά όταν οι ρυθμοί είναι έντονοι, η ενυδάτωση δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο νομίζουμε. Και αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο, παιδιά, για εμάς τις γυναίκες, που μέσα στην καθημερινότητα συχνά αφήνουμε τον εαυτό μας λίγο πιο πίσω. Με υποχρεώσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει, η σωστή ενυδάτωση γίνεται ακόμα πιο σημαντική. Φυσικά, να καταναλώσουμε. Μελώνουμε πολλά υγρά βοηθάει, ενώ σημαντικό είναι να προσθέσουμε στην καθημερινότητά μας και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Θα ανακαλύψεις τη δροσιά του Dextrolite Plus Orange και θα γνωρίσεις τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή. Dextrolite Plus, λοιπόν.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: Φύγαμε για διάλειμμα.
0: Φύγαμε διάλειμμα γιατί έχει πάρτι στο νησί.
5: Παίζει πάρτι στο νησί, φέρεις και είσαι καλεσμένη και
1: εσύ. Και οι φίλοι σου.
0: Στον Άγιο Ρωμανό.
1: Ναι.
6: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Α4 τα περιπολικό έχει.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
9: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
10: Green.
9: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
12: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
11: Το πρόγραμμα από φύτων.
12: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
11: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
12: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
13: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
15: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
17: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
19: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
21: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
22: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
23: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
24: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
0: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Στο ρυθμό 949.
3: Welcome back, ταλεντάρες μας, που όντως είστε ταλέντα και τραγουδάτε και ωραία στον αέρα του ρυθμού 949. Γι' αυτό σε λίγο, την τρίτη ώρα, θα σας ζητήσουμε να γράψετε και ποίηση. Γι' αυτό σε λίγο θα σας βάλουμε να μαντέψετε και το τραγούδι που τραγουδάει η Μαντάμ Πακίρα. Προς το παρόν, έχουμε 3,5 χρόνια μασούτης, 50 χρόνια μασούτης, όχι 3,5. Από το 1976, πώς μου έρθει το 3,5 από τις ώρες. 50 χρόνια μασούτης, από το 1976 μέχρι σήμερα. Φέρνουμε στα ράφια μας ελληνικά προϊόντα, ποιότητα στην καθημερινή οικονομία, με σεβασμό στη γειτονιά και στήριξη στην τοπική παραγωγή. Μασούτης μαζί σας κάθε μέρα. Τώρα πάμε να δούμε αν έχει κίνηση και καιρό. Έχει κίνηση και καιρό.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Κίνηση έχει, θα μας πει ο πράκτορ Βουφού που σηκώνει τον drone του και περνάει πάνω από όλους τους δρόμους της πόλης.
3: Ωραία. Έχει κίνηση στο ποταμάκι πρωί-πρωί. Εγώ βρήκα και στο κέντρο ερχόμενος, δεν ξέρω γιατί. Πολύ ταλικομάνι και πολύ αυτοκίνητα που μεταφέρουν πράγματα. Anyways, και ανεβαίνοντας την Συγκρού θα κολλήσει και ανεβαίνοντας τη Βασιλέως Κωνσταντίνου ή τη Βασιλή Σοφία προς το Χίλτον έχει ένα μποτιλιάρισμα. Τώρα, από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι μέσα τον Πειραιά, σήμερα Παρασκευή, έχει πρωινή κίνηση Αθηνά. Mm-hmm. Άρα πάνε να πάρουν σε jets και να φύγουν.
25: Έτσι. Κάτσε, γιατί σε λίγο δίνουμε εμείς εισιτήρια σε jets.
3: Λοιπόν, και έχει κίνηση πρωινή, μποτιλιάρισμα από το Χαϊδάρι και το Σχιστό προς το Σκαραμανκά.
4: Ο καιρός σήμερα.
3: Καλέ. Καλημέρα, Θεία Μερόπη.
26: Καλημέρα, παλικάρι μου. Τι κάνεις?
3: Πάω σχολείο.
26: Έλα εδώ, Παρδάλο. Με το καλό αγόρι μου, καλό μάθημα να έχεις.
3: Πάμε να φύγουμε, Αλέξανδρα, θα μας πιάσεις.
26: Ευλογημένος να είσαι. Σε ευχαριστώ εγώ. Γιατί δεν φοράς καπέλο, Φορτούνι?
3: Αλέξανδρα, έχουμε μάθημα, κυρία Μερόπη.
26: Φορτούνι, γιατί δεν φοράτε καπέλα? Λοιπόν, ακούστε
3: εδώ
26: να ειδείτε.
3: Εδώ στην Πρέσπα που είμαστε δεν έχει τόσο πολύ ήλιο ακόμη.
26: Στις Πρέσπες έχει πάρα πολύ ήλιο και μέσα στην Αττική θα έχει πάρα πολύ ήλιο σήμερα. Σάββατο 6 Ιουνίου επίσης θα έχει ήλιο. Σήμερα Παρασκευή θα είναι έθριος ο καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια.
3: Μάλιστα.
26: Θα υπάρξουν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημεριανές τις ώρες. Ωραία. Και τις απογευματινές.
3: Ναι.
26: Και οι βαθμοί θα φτάσουν 30. Παρδάλο! 31. Λοιπόν, γύρνα στο σπίτι σου. Τασία! Φέρε ποιο μπορεί να τα πέλω!
3: Καταπληκτικότητα στο χωριό.
26: Πήγαινε, αγόρι μου. Πήγαινε και πες στη δασκάλα. Θα περάσω το μεσημέρι να τη πάω τα αυγά. Έχει παραγγείλει.
3: Επαρχία.
26: 2 δεκάδες.
3: Σιγά, κύριε Μερόπη.
26: Με πειράζει το φάρμακο που βάζουμε το καλαμπόκι.
3: Για τη μελούδα.
27: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχολογία.

0: σήμερα είναι Παρασκευή, παιδιά. Τέλος πάντων, αγαπάμε τον Ηρέμο. Περνάμε ωραία στο Πάμε Πρωινό 5 του Ιούνιου και σε λίγο, αφού τελειώσουμε και το θέμα ημέρας, εσείς θα καλέσετε στο 2-10-68-35-7-22 για το παπάκι.
1: Η μικρή μας φίλη, δηλαδή, λίγο πριν πάνε στο σχολείο, να είναι έτοιμη. Δίνουμε σήμερα Water Fun Water Park τετραπλό εισιτήριο για νεροτσουλήθρες.
0: Μέχρι τότε όμως.
1: Ανοίγουμε το θέμα συζήτηση. Σήμερα λοιπόν θέλουμε να τελειώσετε τη φράση.
0: Ωραία.
1: Θα σας πω εγώ μια φράση και εσείς θα τη συμπληρώσετε. Εντάξει,
0: ναι.
1: Εσείς θα μου την πείτε, Αλέξανδρα και Βασίλη, εδώ.
0: Mm-hmm.
1: Και οι ακροατές θα τη στείλουν τελειωμένη τη φράση στο 6937-949-949. Το Viber του ρυθμού. Κοιμάμαι καλύτερα όταν. Τελίτσες. Συνεχίζεις τη φράση. Θες να ξεκινήσω εγώ?
0: Ξεκίνα.
1: Κοιμάμαι καλύτερα όταν ξέρω πως το πρωί θα μπει ο μισθός.
0: Μπράβο.
1: Το ωραιότερο βράδυ του μήνα είναι αυτό.
0: Μια φορά το μήνα δηλαδή.
1: Μια φορά το μήνα κοιμάμαι σαμπουλάκι. Αυτό το βράδυ που ξέρω ότι θα ξυπνήσω το πρωί και θα ακούσω την ειδοποίηση και θα πω μπήκαν τα λεφτά. Βέβαια, μέχρι να πιω τον καφέ και να τον τελειώσω έχουν φύγει.
0: Τα μισά σε λογαριασμούς, τα μισά σε από εδώ πληρωμές, κλάρνα.
1: Ναι, έχουν φύγει. Αλλά η χαρά είναι, παιδί μου, πάντα μεγάλη.
0: Είναι της προηγούμενης νύχτας.
1: Ναι, λοιπόν, κοιμάμαι ωραία.
0: Κοιμάμαι καλύτερα όταν.
1: Ναι.
0: Ακουμπάμε τα ποδαράκια μας.
1: Αχ, το συχαίνω με αυτό.
0: Έτσι λίγο να ακουμπάμε. Έλα ρε εσύ.
1: Και με ακουμπήσει ο άλλος
0: τον καθόλου.
1: Εμείς με το Γιάννη χωρίζουμε την κρεβατάρα σε δύο.
0: Δεν είπαμε να είναι ένας πάνω στον άλλον.
1: Ούτε τα πόδια, δεν θέλω να μου πάει τίποτα, ούτε τρίχα του μαλλιού.
0: Εγώ κοιμάμαι καλύτερα, να κουμπάμε τα ποδαράκια.
1: Αλήθεια, δεν σε ενοχλεί.
0: Ίσα.
1: Δεν σε ενοχλεί.
0: Τι να με ενοχλεί, παιδί μου.
1: Ότι ένας άνθρωπος ακουμπάει στον
0: ύπνο. Μα πρέπει, αλλιώς τι, θα έρθει η μόρα αλλιώς.
1: Σοβαρά,
0: βέβαια.
1: Δηλαδή ακουμπάτε ποδαράκια.
0: Θα έρθει η μόρα αλλιώς.
1: Ακουμπάς ποδαράκια, δεν στόχα.
0: Ακουμπάω ποδαράκια. Και πλάτη, λίγο. Πώς το λέει, ή ας πούμε όταν βγάζεις. Πάλι με τα πόδια έχω θέμα. Και δεύτερον,
1: ναι.
0: Κοιμάμαι καλύτερα όταν βγει λίγο το ποδαράκι έξω από το σεντόνι. Λίγο.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Για να πιάνεις στην θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτό το καταλαβαίνω.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Αυτό το καταλαβαίνω.
0: Έχω μανία. Ναι. Αυτό.
1: Ωραία.
0: Κάτσε, εγώ έβαλα
1: αυτό,
0: κανονική συνθήκη.
1: Γιατί εγώ δεν έβαλα συνθήκη.
0: Τι, ότι θα μου πει ο μισθός την επόμενη μέρα.
1: Καλά, ξέρεις εγώ τι ύπνο κάνω, ρε. Βλέπω κάτι όνειρα, ότι περπατώ πάνω σε πισίνες.
0: Δεν
1: σε...
0: κοιμάσαι καλύτερο όταν, ας πούμε, έχεις φάει 2 ώρες πριν ένα ωραίο μπέργκερ.
1: Βαριά κοιμάμαι, βλέπω ονείρατα. Βλέπω ονείρατα βαριά. Επίσης κοιμάμαι πολύ καλύτερα όταν.
0: Εσύ και Αλέξανδρο, θέλουμε να μας πεις και εσύ.
1: Ναι, για σκέψου, Αλέξανδρο.
2: Καλύτερα όταν ξέρω ότι την επόμενη μέρα δεν υπάρχει ξυπνητήρι, παιδιά. Και μπορώ να κοιμηθώ.
1: Έχει δίκιο, ρε.
2: Μέχρι ό,τι ώρα είναι.
1: Αυτό όμως εγώ και ξυπνητήρι να μην υπάρχει.
0: Α, και επίσης, ναι, αν κοιμάσαι με άλλον, λέω
1: ναι.
0: Εγώ. Κοιμάμαι καλύτερα όταν, ας πούμε, χτυπήσει το ξυπνητήρι, φύγει ο άλλος για δουλειά.
1: Ναι.
0: Και εσύ κάτσεις και απλωθείς διαγώνια.
1: Ναι.
0: Και λες τώρα, εγώ μένα δεν θα με ξυπνήσει κανείς μέχρι το μεσημέρι. Και αυτό είναι ο ωραίος ύπνος. Και αυτό είναι ο ωραίος ύπνος.
1: Αν τον άλλο να δουλεύει να παίρνει το. Ωραίο είναι. Ωραίο είναι.
0: Απλά φεύγουμε πρωί εμείς, δεν το χαιρόμαστε.
1: Βάλτε φαντασία στις απαντήσεις σας. Στείλτε μας στο 6937-949-949. Κοιμάμαι καλύτερα όταν.
3: Πάμε πρωινό.
4: Very demure.
3: Very mindful.
5: Ρυθμός 949.

0: Ναυαγή με τον Νίνο. Ναυαγή στα FM, έτσι, αυτό είναι το ρομαντικό.
1: Λοιπόν, σαν ναυαγή, σαν Ροβινσόνε.
0: Όχι πριν ναυάγια.
1: Όχι, ποια ναυάγια, παιδιά. Ναυαγό, παιδιά. Δίχως νόμους και κανόνες. Υπάρχουν κανόνες στα παιχνίδια μας και θα τους βρείτε στο soundist.gr, εκεί από όπου μας ακούτε, γιατί τώρα έφτασε η ώρα για ένα παιχνίδι το οποίο γράφει ιστορία.
0: Καλημέρα, ποιος είναι στη γραμμούλα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια, ποιος είναι.
1: Ποιος είναι.
2: Η Δήμητρα.
1: Έλα, Δημητρούλα, τρούλα,
0: τρούλα. Πόσο χρόνο είσαι.
2: 10.
1: Φανταστικά. Τέλειο. Δημητρούλα, είσαι έτοιμη να παίξει με το παπάκι που πάει στην ποταμιά?
2: Ναι.
1: Το ξέρεις το παιχνίδι?
2: Ναι.
1: Για πες μας τι γίνεται. Βρίσκεις τη φράση, βουτάει το παπάκι και βρίσκεις τη φράση.
2: Ναι.
1: Σούπερ, πάμε παπάκι βούτα. Παπάκι πάει, καλέ παπί. Πες μας τη φράση παπάκι, θα ακούσει η Δημητρούλα.
3: Μόλις στα μαριά μου τσιχνόφουσκα.
1: Τι είπε Δήμητρα?
2: Μυρίζουν τα μαλλιά μου τσιχλόφουσκα.
1: Α, πολύ κοντά είσαι, για πάμε.
4: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο.
5: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22 410 86 632.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
4: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
3: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
4: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
3: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
4: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
3: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
4: www.k9security.gr.
3: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
5: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
6: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
5: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
6: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
5: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
6: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
5: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
6: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Είναι ιταλική.
8: Μάμα μία!
7: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.
9: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλος καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες.

0: Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίω Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Έτοιμοι? Άνοιξε τα μάτια σου.
1: Α, καλή τι ωραία. Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... τουμπανό.
1: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
0: Εννοείται. Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
2: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεόν γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλή.

0: σέτα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Αθηνά, ακούω καλά ή είναι ιδέα μου, παιδί μου?
7: Ακούς καλά, είναι τα άλογα που χλιμιντρίζουνε. Φέρνουνε μέσα στο στούντιο του ρυθμού 949.
6: Από την Κρήτη, την Κέρκυρα και την Ιόμη, μήπως?
7: Ναι.

0: του. Το η νύχτα μυρίζει για σεμί, αγαπώ, αγαπώ.
1: Εσείς τα αυτοκίνητα, να μας συγχωρείτε λιγά, γιατί έχουμε πρωινά κέφια και γλεντάμε. Τραγουδίστε μαζί μας.
0: Καλά που δεν είπες τίποτα άλλο. Το ξέρεις ότι θα τρελαίνονται τώρα που μας ακούνε εκεί στο Κηφισό.
1: Εννοείται, γιατί δεν θέλουν να ακούσουν τον Αδαμαντίδη, θέλουν εσένα να γλεντά.
0: Ναι, φίλε, γιατί μαζί με του ακροατέ μα γλεντάμε.
2: Όλοι μαζί, γιατί άσχημα. Δηλαδή στα μπουζούκια όταν πάτε και τραγουδάτε όλοι μαζί.
1: Τραγουδάω εγώ, όχι να ακούω τον άλλο να τραγουδάει.
0: Δεν σε αρέσουν οι φωνές μας, τι έπαθες τώρα.
2: Ο κεράκι μου.
0: Λοιπόν, μπήκε η Μπέτη Μαγκύρα και τι δεν έχουμε αυτή την ώρα.
1: Ναι.
0: Έχουμε την Μαντάμ Μπακύρα που θα
2: έχουμε τη Μαντάμ Μπακύρα, έχουμε το όλα στη φόρα που έχεις να κάνεις αποκαλύψεις.
0: Παιδιά, τι γίνεται ρε παιδιά.
2: Τι γίνεται.
0: Πολλά, πολλά θέματα στο όλα στη φόρα.
2: Σκάνε πολλά.
0: Σκάνε πολλά και δεν ξέρω τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα.
2: Δεν τρίβεις τα χεράκια σου που έχουμε ψωμάκι.
0: Όχι, για πόσα θα έχουμε δεν ξέρω στην τηλεόραση.
2: Αυτό στην τηλεόραση λιγοστεύουμε.
0: Λιγοστεύουν οι δουλειές.
1: Γιατί στα ραδιόφωνα.
0: Αυτό άστο τώρα.
1: Άστα ραδιόφωνα στην άκρη.
0: Άστα.
1: Τίποτα, τίποτα.
2: Μην τα πιάσουμε τον πυλό. Το μπιλό, θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε κεραμικά να τα πουλάμε στα νησιά.
1: Το μπιλό να πιάσουμε ή τις καρέκλες να τις κρατάμε εδώ πέρα έτσι. Να δεθούμε πάνω στις καρέκλες και να λέμε.
0: Τι είμαστε, φάει κανένας.
1: Ελάτε να τα πάρετε.
2: Κανένας δεν μπορεί να σου φάει τη θέση.
0: Εσένα.
2: Γιατί είσαι μοναδικός.
0: Εσένα, αχ, γόρι
1: δεν
0: μου.
1: Μπορώ.
0: Εσένα, γόρι μου. Καλύτερος ραδιοφωνικός παραγωγός είσαι. Αν σε φάει κάποιος, αυτός που θα σε χάσει,
2: ναι,
0: θα κλαίμε μαύρο
1: δάκρυ. Μην πω όμως στον αέρα τώρα εγώ, ότι πρέπει να είμαστε μαζί.
0: Βέβαια. Τι
2: τώρα.
1: Γι' αυτό. Δεν αλλάζω καθόλου κουβέντα, άμα μου τα λες. Εσύ τα ξεκινάς, δεν τα ξεκινάω.
0: Τα θέλεις και τα άκουσες.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα, λοιπόν.
0: Για σένα μιλάμε.
2: Πώς φτάσαμε σε μένα, δεν ξέρω.
0: Συγγνώμη, έναν υπεύθυνο που θέλω να μιλήσω, μπορώ.

0: Εμείς αγαπάμε γιατί είσαι εσύ, Αθηνά Αφαλίδου. Yeah. Και το όλα στη φόρα δηλαδή να μην είχες, πάλι θα σε αγαπούσαμε.
1: Αλλά τώρα που το έχω,
0: είναι λίγο παραπάνω. Θέλω να τα ξέρω
2: όλα. Όλα στη φόρα.
1: Στη φορά κάθε μέρα τέτοια ώρα βγαίνουν εδώ στο Πάμε Πρωινό και έχω να σας πω πως η Ιωάννα Τούνη απάντησε. Εχθές δεν λέγαμε για το Βασάλο που είπε το θεωρώ παθάτικ το να πας να πληρώσεις για να εμφανιστείς τις κάνεις και να φωτογραφηθείς το κόκκινο χαλί.
3: Ο Βασάλος
1: ναι.
3: τα έλεγε.
1: Ναι. Δεν τα έλεγε μόνο ο Βασάλος, τα λέγανε κι άλλοι. Έκανε λοιπόν η κοπέλα ένα βίντεο στο TikTok και λέει να σκάσετε από τη ζήλια και τον καημό αγάπες μου. Δεν πλήρωσα. Πήρα το φόρεμα μια μέρα που είχε πάει η φίλη μου η Στέλλα να ράψει τον ηφικό και λέω πού θα το βάλω, πού θα το βάλω. Μια μέρα θα πάω στις Κάνες. Και το άκουσε ένας φίλος μου και λέει καλέ.
0: Όχι, της είπε η Στέλλα, πάρεσε το φόρμα και θα βρεθεί το occasion, ναι. η περίσταση για να το βάλεις.
1: Ναι.
0: Και πώς όμως λοιπόν, βρέθηκε αυτή στις
1: Κάνες. Που ξέρεις, λέει, μπορεί να πάω στις Κάνες. Και το ακούει ένας φίλος της και λέει καλέ, έχω φίλο έναν παραγωγό που είναι εκεί πέρα στις Κάνες. Και της έδωσε την πρόσκληση.
3: Μισό λεπτό, γιατί μπερδεύτηκα.
1: Ναι.
3: Φόρεσε ένα φόρεμα τέτοιου είδους τυχαία.
1: Όχι.
0: Το αγόρασε.
1: Το αγόρασε πονηφικάδικο.
3: Αγόρασε λοιπόν.
0: Άκου. Το αγόρασε πονηφικάδικο. Ναι. Όταν πήγε η Στέλλα να βρει το νηφικό τη. Αυτό ήταν ένα νηφικό, ναι. αλλά ήταν μπλε.
1: Μπλε.
3: Ωραία. Ναι.
0: Λοιπόν, και τη άρεσε τη άλλη. Ναι. Το έβαλε.
3: Τυχαία
0: ένιωσε.
3: Λοιπόν, το αγόρασε. Ναι. Τη άρεσε.
0: Και τη άρεσε.
3: Τυχαία βρέθηκε ένα φίλο εκεί.
0: Το συζητάγανε.
3: Που είχε τυχαία ένα γνωστό
0: παραγωγό.
1: Ο κολλητό τη.
0: Αυτό σου λέω, δεν είναι τυχαία. Βγήκανε για φαΐ και τη λέει: έχω, παιδί μου. Εγώ φίλο παραγωγό.
1: Ήρθε
0: η περίσταση και είπε: παιδί μου, και πού θα το βάλω αυτό. Ναι, και ναι. λέει: αυτή θα βρεθεί.
3: Θα βρεθεί.
0: Λέει: πρέπει να πάω στι Κάνε για να το βάλω. Και λέει: αυτή πώ θα πάω στι Κάνε. Και λέει: αυτό τότε έχω το φίλο τον παραγωγό.
1: Και έσκασε.
3: Μπράβο,
1: λοιπόν, εμεί ένα φίλο παραγωγό δεν έχουμε.
3: Δεν έχουμε.
1: Ένα το κρατούμενο. Γι' αυτό κλείνει το βίντεο και λέει:
0: μου κάνει εντύπωση που αναρωτιέστε. Εδώ πρωθυπουργό μπορεί να γίνει στην Ελλάδα με PR. Και έτσι θέλετε να μου πείτε τώρα αυτό.
1: Πάντω δεν πήγε, λέει, με κάποιο χορηγό. Πήγε έτσι. Το θέμα είναι όμως πώς έκλεισε το βίντεο, γιατί αυτό έχει συζητηθεί πάρα πολύ.
0: Τι είπε?
1: Είπε: μπορεί να έχω λεφτά, αλλά δεν πλήρωσα. Τώρα σκάστε από ζήλια και από καημό. Δηλαδή, το λες αυτό,
3: βρόπιξε.
1: Τι το θέλεις αυτό και το κλείνεις έτσι το βίντεο.
3: Άστραψε και βρόπιξε.
0: Να σου πω κάτι, τόσο που ακούει, εσύ άμα ακούγες τόσο δεν θα.
1: Όχι, δεν θα έλεγα: μπορεί να έχω λεφτά. Τι να το πω, τι, αφού.
0: Γιατί
1: εντάξει,
0: την κράζουν ότι επιδεικνύει τα λεφτά τη.
1: Αυτό σου λέει, γιατί να
0: και
1: το πει.
0: Σου λέει,
1: όμως.
0: Εγώ για να πάω εκεί δεν ξόδεψα ούτε ένα ευρώ. Μόνο το εισιτήριο πλήρωσα.
1: Ναι,
0: το πηγενέλα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ούτε δεν ξόδεψα τίποτα. Δεν πλήρωσα το εισιτήριο. Πού
1: ωραία.
0: Να σου πω και κάτι.
1: Βάλε μια τελεία.
0: Ούτε να το πλήρωνε όμως.
1: Ναι.
0: Γιατί λυσάνε.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει τώρα, δεν καταλαβαίνεις.
3: Μαζί σου 100%.
1: Ναι.
3: Γιατί να πει αυτό το σχόλιο, ρε παιδί.
1: Αυτό είναι
3: θα
1: το
3: μου
1: θέμα
3: πεις,
1: τώρα.
3: Επειδή αυτό είναι η δουλειά της, να εμφανίζει όλη τη ζωή της και όλες
0: ακριβώς.
3: Όλες
0: και
3: τις...
0: ακούει τα εξαμάξεις. Πόσα θα ακούσει και πόσα θα καταπιεί και αυτή η γυναίκα, δηλαδή. Κάτσε, γιατί να μην απαντήσει.
1: Λοιπόν, πάνω σε αυτό, έχω να σου πω πόσα θα ακούσουμε πια για τις εκπομπές που σταματούν και τα λοιπά. Η Breakfast Star, Ετεοκλής και Ελένη, ανοίξαν χθες την εκπομπή και ακούστε εδώ τι είπαν στο άνοιγμα.
3: Πάμε στη χθεσινή είσοδο.
1: Ναι.
3: Εμείς οι δύο στον ένα.
1: Μπήκανε με αυτό το τραγούδι και κάτι έλεγε. Ανοιγόκλειν το στόμα του Εκκλής και λέει η Ελένη.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες.
5: Τα μικρόφωνα δεν είναι ανοιχτά όση ώρα μπαίνουμε έτσι. Έχει μόνο μουσική, εντάξει.
4: Εντάξει, καλή, δεν είπα κάτι. Είπα εντάξει, εμείς οι δύο σαν ένα και λέω εντάξει, σαν ένα στη ζωή.
5: Σαν ένα.
4: Τηλεοπτικά δεν απαραίτητο να είσαι και ένα, μπορεί να είσαι και δύο. Α είσαι και χώρια. Δεν είναι.
5: Έτσι κάθε μέρα να το λέμε.
1: Τι. Τηλεοπτικά σου λέει ο άνθρωπος, επειδή μας έχετε συνδέσει, δεν είναι απαραίτητο. Κάντε μας μια πρόταση και χωρίζουμε εμείς τηλεοπτικά.
3: Ποιος το
1: μπορεί
3: θέλει
1: δηλαδή
3: δύο.
1: Να... Και οι δύο μπορεί να θέλουν να μην
0: συνεπάρχουν.
1: Δεν χρειάζεται περισσότερο, φαίνεται.
0: Ναι.
3: Με το κλείσιμο νομίζω ότι φαίνεται να το είπε και αυτός.
1: Ναι, ότι θέλει πολύ να.
3: Γιατί η Ελένη
0: και το ψάχνει και από πριν. Δηλαδή μετά την πρώτη εμφάνιση που ήταν σαν ζευγάρι, αυτός πήγε και έκανε και μια άλλη εκπομπή στο Open με τη Μυρτώ την Γκάζη.
1: Α, ναι.
0: Ένα Σαββατοκύριακο για παιδάκια. Δεν τα θυμάστε πολύ καλά.
3: Δεν θυμόμαστε, όντως.
0: Ναι, του αρέσει πάρα πολύ.
3: Γιατί εδώ η Ελένη φαίνεται να λέει. Ευτυχώς δεν ακούστηκε ο Νέρης και αυτό το θέλει.
0: Η Ελένη μπορεί να. Θα να σου πω, είναι και τραγουδίστρια.
1: Βέβαια.
0: Άμα κάνει focus, μπορεί. Σου λέει, έχω και το τραγούδι. Back up.
3: Σωστά.
0: Αυτό δεν έχει κάτι άλλο. Σαν παρουσίαση δεν το μάθαμε.
1: Έχει κάνει και μεγάλη επιτυχία στο τραγούδι. Είχε και αυτό το υπέροχο το τραγούδι. Το
3: χειρότερο.
1: Έχει γίνει viral, φανταστείτε. Χειρότερη.
3: Όχι αυτό. Ναι,
1: είναι πιο.
3: Καλά, συνέχεια.
1: Έχει πάντω, παιδί μου, η γυναίκα.
0: Ο Μιχάλης, επειδή μου στέλνει κάτι μηνυματάκι. Πρόσεξε, μην έρθω και σε πιάτο.
3: Ο Μιχάλης είναι σε αμόκ.
1: Παιδιά, σε αμόκ είναι όλο ο κόσμο από χθε. Γιατί στο πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα ακούστηκε μία τηλεοπτική βόμβα.
3: Αυτό μου αρέσει. Συγγνώμη λίγο, αυτό μου αρέσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και Χατζήδη στο Πάμε Πρωινό. Το δεν θα σε περιμένω.

0: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Πολύ, πολύ, μ' αρέσει και εμένα. Τηλεοπτική βόμβα, παιδί μου, σου λέω, έσκασε όμως εχθές το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα.
2: Ναι.
1: Τι ακούστηκε, ότι μπορεί να κόβεται, λέει, η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού στον Α. Το καλύτερο.
2: Γιατί?
1: Δεν. Και εγώ απόρρισα, λέω, τόσο πετυχημένη εκπομπή να βγει εκτός. Είναι δυνατόν? Ότι συζητήθηκε, γράφτηκε στα sites ότι κάτι κοιτάγανε, λέει, τα οικονομικά και είδανε ότι κοστίζει και θέλουν να κάνουν περικοπές. Έχουμε ακούσει βέβαια για περικοπές στα κανάλια. Και ότι μειώνονται τα budget και όλα αυτά.
2: Γι' αυτό
1: μεγάλο.
2: Γράφτηκε, να ξέρεις. Για να ασκηθεί μοχλός πίεσης. Να τα ακούνε.
1: Α,
2: 100% θεωρώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να κοπεί αυτή η εκπομπή.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα.
2: Τα λένε πριν φτάσουν στην παρουσιάστρια και στο team.
1: Ναι.
2: Ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτά που ξέρατε ξεχάστε τα, 50% περικοπές, 40%.
0: Ποιος
2: δεν
0: το έφερε,
2: ξέρω,
0: το θέμα.
1: Το είπανε, ο κύριος Μελάς το είπε. Άρα, στο πρωινό του Αντένα.
2: Μπορεί να το διαρρέει, δηλαδή το ίδιο το κανάλι.
0: Μέσω του κύριου Μελά.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι το ίδιο το κανάλι.
2: Αυτά μπορούν να διαρρεύσουν χωρίς να το πάρεις εσύ χαμπάρι. Δηλαδή να το συζητήσω εγώ μπροστά σου. Α, παιδιά, άκουσα αυτό. Το τσιμπάει ο Μελάς, το βγάζει στον αέρα. Το κάνει και από 2-3 πλευρές, το τσεκάρει. Όμως αυτό θέλω να σας πω ότι μπορεί να υπάρχει, γιατί. Δηλαδή, καταρχάς μπορεί να είναι και σπασμένο τηλέφωνο. Δηλαδή, μπορεί είπαν θα κόψουμε budget και να έφτασε το θα κόψουμε την εκπομπή.
0: Ναι, ναι.
1: Πιστεύω ότι σήμερα το ρεπορτάζ θα έχει απαντήσεις, εξελίξεις και από Δευτέρα θα τις συζητάμε.
2: 100% είμαι σίγουρη.
1: Ωραία.
2: Ότι αυτό έγινε για να ταραχτεί η παρουσιάστρια και το τιμό. Όλη
0: τίμηση.
2: Η εκπομπή.
1: Και να δεχτούν περικοπές.
2: Και να δεχτούν περικοπές για να μην κοπεί τελείως η εκπομπή.
1: Θα δούμε.
0: Για
1: να είμαστε καλά όλοι. Και μη χειρότερα θα πω εγώ, γιατί πολλά ακούμε για εκπομπές που σταματάνε.
0: Δηλαδή και αυτή η εκπομπή είναι πολύ επιτυχημένη.
1: Ναι, βέβαια.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
1: Οπα.
0: Γρήγορα.
1: Πολλά τα λεφτά σήμερα, παιδιά. 600 ευρώ μετρητά.
0: Παιδιά, δεν είναι τυχαία Παρασκευή. Είναι η Παρασκευή που πρέπει να δώσουμε 600 ευρώ μετρητά. Προσοχή
1: πιστώς.
0: Και να ειδοποιήσουμε και τους γύρω μας.
1: Ναι, ναι.
0: Κάποιον ή κάποια ψάχνουμε που να έχει γεννηθεί μήνα Αύγουστο.
1: Α, εγώ.
0: Ορίστε, παιδιά.
1: Σούπερ.
2: Δεν μπορώ να πάρω όμως.

0: Θα σας πούμε, αλλά κι εσείς, δηλαδή, τι να σας πω. Στέλνει μία εδώ στο Viber, όχι για το θέμα ημέρας. 30 Ιουλίου, λέει, για λίγο πριν.
1: Α, για το ραντάρ.
0: Μα Χριστιανή μου, αφού λέμε τον Αύγουστο, τι να κάνουμε τώρα, 30.
2: Ναι, δεν γίνεται.
1: Έλα, δεν πειράζει, να είστε συντονισμένοι. Το πρώτο στοιχείο είναι να είναι γεννημένοι Αύγουστο.
0: 600 ευρώ, έτσι, ναι, το ραντάρ, ναι, το νου σας. Λοιπόν, πάμε τώρα στο για πες.
2: Ναι.
0: Θέμα ημέρας, κοιμάμαι καλύτερα όταν.
1: Μάλιστα,
0: αυτό δεν είναι.
1: Η φράση, ναι, να τελειώσουμε τη φράση.
0: Να τελειώσουμε τη φράση. Εγώ θέλω να σας πω ότι κοιμάμαι καλύτερα όταν παίρνω το μαγνήσιό μου και χλαπακιάζω και ένα ζελεδάκι μελατονίνης.
2: Τέλειο, τέλειο.
0: Ωραία, φίλε. Και όταν δεν έχω έννοιες. Οι έννοιες είναι που δεν σε αφήνουν να κοιμηθείς. Ξυπνάς 4 ώρα το πρωί και αρχίζει και τριβελίζει το μυαλό και άντε μετά να ξανακοιμηθείς.
2: Σωστά.
0: Κατάλαβες.
2: Τι,
0: εμένα θα μου πεις. Λοιπόν, η Κατερίνα λέει: κοιμάμαι καλύτερα όταν έχω χλαπακιάσει δυο πίτα γύρω απ' όλα.
1: Μανούλα!
2: Δεν κάνει να τρώμε και να κοιμόμαστε, αλλά ισχύει, παιδιά.
0: Εγώ όταν έχω φάει κρέας, δεν κοιμάμαι καλά το βράδυ.
2: Δεν καταλαβαίνω τίποτα ίσιο με όλα.
0: Ειδικά το έχω προσέξει όταν τρώω κρέας. Ίσως επειδή έχουν τοξίνες τα κρέατα, δεν ξέρω.
2: Τα τσιγανιτά είναι το θέμα.
0: Στριφογυρίζω τη νύχτα.
2: Αλήθεια.
0: Βλέπω κάτι όνειρα. Δεν μπορώ καθόλου. Το έχω παρατηρήσει. Λοιπόν, η Δέσποινα. Κοιμάμαι καλύτερα όταν έχω κάνει πολύ καλό σεξ. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Σωστό.
0: Καλημέρα, Δέσποινα. Καλά που μας τα πει. Το έχουμε ξεχάσει αυτό το σπορ.
1: Το έχουμε ξεχάσει, ναι. Μπράβο σας.
2: Έχει δίκιο, ναι, πώς δεν το είπαμε, ρε παιδιά.
1: Πώς δεν το σκεφτήκαμε, καλέ. Γιατί είχε να γίνει.
0: Άννα, η Άννα κοιμάμαι, λέει, καλύτερα όταν ξέρω ότι το πρωί πετάω για ταξίδι. Εγώ πάλι όταν έχω ταξίδι αγχώνομαι και δεν κοιμάμαι καλά.
1: Και εγώ δεν αγχώνομαι, ανυπομονώ.
2: Ναι, αλλά αυτός ο λίγος ύπνος είναι ωραίος.
0: Δεν σε αφήνει να βυθιστείς, κατάλαβες.
2: Όχι.
0: Ο Κωνσταντίνος κοιμάμαι καλύτερα όταν το κεφάλι μου είναι στα μαξιλάρια της.
2: Όπα! Νάτα.
0: Εγώ και μεγάλα μαξιλάρια να είχα, δεν θα τον άφηνα να κοιμάται πάνω μου. Δεν θα μπορούσα.
1: Το δικό μου μαξιλάριζε καλά. Με τίποτα. Μια μέρα μου πήρε και μπέρδεψε τα μαξιλάρια και το τράβηξα μες τη νύχτα. Για το δικό μου είναι που πουλάει.
2: Πάνω που βάζω ερωτική μουσική.
1: Τι θέλεις τώρα, αφού στον ύπνο, ρε παιδί μου, είναι η ερήστη.
0: Δεν μπορεί και εγώ. Δεν θέλω στον ύπνο, παιδιά, θέλω να με Ρόμπερτ Κάπα. Πλάτη-πλάτη και από την άλλη πλευρά.
1: Αυτά είναι.
0: Δεν μπορώ δηλαδή.
2: Δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα.
0: Με παίρνει αγκαλιά. Βέβαια, μ' αρέσει να με ζεσταίνει το χειμώνα, μου ζεσταίνει τα ποδαράκια.
2: Όπως το χρειαζόμαστε.
0: Μόλις το κάνει τη δουλίτσα του όμως, γύρνα από την άλλη.
1: Εμείς ευτυχώς με τον Γιάννη ταιριάζουμε σε αυτό. Δεν θέλει ούτε ένα ούτε άλλο.
0: Τέλειο. Η Ρέα λέει: εγώ, παιδιά, κοιμάμαι καλύτερα όταν δεν κοιμάμαι με τον άντρα μου. Και όταν δεν δουλεύω την επόμενη μέρα.
2: Καλά, μπορεί να ροφαλίζει ο άνθρωπος. Περίμενε, δεν είναι ούτε
1: κάτι. Και πού να κοιμηθεί, στον καναπέ?
0: Ρε, παιδί μου, να σου πω κάτι. Δεν καπλώνεσαι καλύτερα σε ένα κρεβάτι?
1: Όχι.
2: Ναι, ναι.
1: Είπαμε, μην φτάσουμε και στο άλλο άκρο.
2: Μην το λες τώρα αυτό γιατί ακούει.
0: Για, την απλή, για το απλό ύπνο, λέω. Δεν λέω για κάτι άλλο.
2: Okay.
0: Απλώνεσαι, ρε, παιδί μου. Ναι. Δεν στριμώχνεσαι στη μια γωνίτσα, πώς θα κάνουμε.
1: Αυτά έχουμε και άλλα, θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια.
0: Έχουμε και τον Δημήτρη που λέει: κοιμάμαι καλύτερα όταν μετά από υπέροχο καυτό βράδυ αράζω στο στήθος μου. Άσα ρε.
2: Ρε, μην ωραία.

0: Με αυτό το χασάπικο του Γιάννη Πλούταρχου θα φύγουμε για διάλειμμα. Σε διαφημιστικό περιβάλλον να προλάβω εγώ να σας πω την, για την ευαίσθητη επιδερμίδα η οποία θέλει και προστασία αλλά και φροντίδα που νιώθεις πραγματικά πάνω σου. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50 με εκτοίνη 2% νιασιναμίδη και βιταμίνη Ε η οποία προστατεύει την επιδερμίδα από τον ήλιο ενώ υποστηρίζει τον επιδερμιδικό φραγμό με υποαλλεργική σύνθεση χωρίς άρωμα και ενόπνευμα, δερματολογικά ελεγμένη με φωτοτοξική και φαγεσερογόνος και μη φαγεσερογόνος η Ιντερμεδ τόση ώρα το διαβάζω η Ιντερμεδ ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
1: Λοιπόν, φεύγουμε διαλυματάκι, επιστρέφουμε με κίνηση καιρό και Μαντάμ Μπακίρα, Μιχαλάκη μου φιερωμένο αγάπη, άστο λίγο.
2: Γιατί χαρά μες στη ζωή είναι ακριβή.
3: Φεύγουμε. Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
4: Κολλημένο στην Κηφισία.
3: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
4: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
5: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Είναι ώρα για Ιντερμεντ και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Ιντερμεντ είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά Από έναν ήχο γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Λόρ. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
17: Plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή
19: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
21: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
22: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
23: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.

0: Εζά και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
2: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
3: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949.
5: Κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν θα προσφέρεται σε τιμή που τα σπάει μόνο στα καταστήματα Μασούτης και στο ηλεκτρονικό κατάστημα Μασούτης.gr. Η γιορτή της οικονομίας συνεχίζεται κάθε εβδομάδα και αυτό ξέρετε,
6: ναι.
5: Γιατί έχει 50 χρόνια που γιορτάζει ρε παιδιά ο Μασούτης, γι' αυτό και 50 Σάββατα έχει μοναδικές προσφορές. Λοιπόν, στην κίνηση τι γίνεται, έχουμε 50 χρόνια, θα κάνουμε να φτάσουμε.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
7: Τώρα θα μας πει ο πράκτορ Βούφου τι ανησυχείς.
8: Ούτως ή άλλως είμαστε κι εμείς καθυστερημένοι και επειδή όσοι είναι στο δρόμο, όχι εννοώ, καθυστερημένοι σε χρόνο.
5: Ναι, το κατάλαβα.
8: Ναι, επειδή θα καθυστερήσουν να φτάσουν.
5: Αυτό μας έλειπε να δεχτείς ότι είμαστε καθυστερημένοι γενικά.
8: Από τον Άλυμο μέχρι τον Πειραιά έχει μποτιλιάρισμα, οπότε το προσπερνάμε. Το κέντρο είναι χάλια. Και επίσης το ποτάμι. Τέλος, ο κόμβος της μεταμόρφωσης. Ο κόμβος της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο ξεκινάει από νωρίς να έχει ποτηλιάρισμα και φτάνει μέχρι το Μαρούσι. Τα φιλιά μας.
3: Ο καιρός είναι.
7: Αλίκη! Βάλε την κρέμα και εγγύη μου, σου πήρε ο πατέρας στο κεφάλι! Βάλε την κρέμα, το κυλιακό! Έχει ήλιο πολύ σήμερα, θα έχει 31 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, βαλαμάνικο! Τι φωνάζεις, Μαρία, μην ξύπνησες! Αυτό που σου λέω! Και θα φύγει στη δουλειά και βάλε το αυτό του. Πώ το λένε? Το αντιλιακό βάλε! Βάλε αντιλιακό, έχει γεμίσει και είναι τα μπιμπί και τα μαύρα!
5: Α, δεν με
7: ρίχνει.
5: Ξύπνησε πρωί-πρωί. Πήγαινε από εκεί ο Σαπέρα, άιντε σε κάτω.
7: Θα έχει αίσθηση μα!
5: Χάρη, σε λέω, μην βγάκι, σε πιάσω από τα βολιά.
7: Βάλε το κινητό, διάτο εκεί που ξέρει.
5: Με στην πρίζα, βάλε το.
7: Βάλε εκεί που ξέρει. Άκου τι σου λέω τώρα! Άκου τι σου λέω και με συγχύσει! Θα φτάσει σου λέει τώρα
5: γιατί δεν μπορεί κανένα κεφαλικό.
8: Δεν μου λέτε. Θα βρέξει να τι βγάλω τι κότε ή να τι έχουμε στο κοτέτσι.
7: Α τι κότε, τι σε πειράζει, σε λεκότε. Κοίτα τον, τον βλέπει τι είναι. Έτσι έκανε την άλλη φορά και στο είπα σε κότε και δεν μπορούσε να βγάλει το αυγό από το άγχο τη.
5: Ξέρει τι είναι αυτό.
7: Τι.
5: Α μη σου πω καλύτερα, έχουν ακουστεί πολλά στο χωριό.
7: Λοιπόν, θα έχει ζέστη σήμερα, θα έχει 31 βαθμού το μεσημέρι.
5: Έχω ράματα για τη γούνα.
7: Αυτό έχω να σα πω, μάνα.
5: Έχω ράματα για τη γούνα του αυτού.
8: Ευτυχώς δεν ήταν εδώ η Ματάμ Πακύρα να το ακούσει όλο αυτό.
5: Τι λες καλέ που δεν τα ακούγει, κοίτα με χαιρετάει. Έχει τέτοιες αυτές στην Ινδία.
8: Καλέστε στο 210-6835-722 για να παίξετε με τη Ματάμ Πακύρα, παιδιά.
5: Και να κερδίσετε πίτσα φαν.

0: πολλά λόγια από τον Νίκο Οικονομόπουλο στο ρυθμό 949. Λοιπόν, είναι η ώρα αυτή, παρατέταρτο, που συνήθως υποδεχόμαστε τη Μαντάμ Μπακίρα.
1: Γιατί λες συνήθως, δεν έχει έρθει?
0: Δεν την βλέπω.
1: Τι λες,
0: σοβαρά? Για βγες έξω να τη φωνάξεις.
1: Βάλε το τέτοιο, θα φθαρθεί. Βάλε το χαλί της.
2: Ντάμιον γκρ. Ονκέ.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Μαντάμ Μπακίρα, τι έγινε?
4: Traffic, I was coming from the river, το ποτάμι.
0: Ναι, the river.
4: And I found so much traffic, that's why I'm late. I'm so sorry, good morning.
0: Και νομίζαμε δεν ήρθατε.
4: No,
1: μα φοβού την είδα πριν. Μα πήγε την πήρε το αυτή μου και το μάτι.
4: Βασίλια, I get very anxious when I'm late.
1: Καθίστε, πάρτε μια ανάσα.
4: Oh my God, oh my God.
1: Τι έγινε?
4: Water, give me some water.
1: Ναι, πάρτε, πιείτε λίγο νεράκι. Καλέ, χλωμιάσατε, καλέ.
4: Άσπρισα, άσπρισα.
0: Ξέρετε τι θέλουμε.
4: Αγχώθηκα πάρα πολύ.
1: Τόσο πολύ.
4: Λέω, δεν θα προλάβω τη στήλη μου, τι θα μπουν οι θεατές.
1: Θα βγαίνετε τηλεφωνική.
0: Θέλουμε να πάμε μια μέρα στο πιάνο που είναι στο μετρό να τραγουδήσουμε, Μαντάμ Μπακίρα.
1: Ναι.
4: Τι να τραγουδήσω εγώ, Bollywood ή ελληνικά?
0: Ό,τι θέλουμε.
1: Ό,τι θέλετε. Άμα θέλετε, τραγουδάμε και Bollywood.
4: Και ποιο θα παίξει πιάνο?
0: Αυτό σκεφτόμαστε.
1: Εσείς δεν ξέρετε πιάνο, ε?
4: Όχι, πιάνο δεν ξέρω. Σαξόφωνο ξέρω.
1: Ποιον μπορείτε να μας φέρετε έτσι,
0: τον
1: να μας συστήσετε ένα καλό
4: παιδί? Το Στέφανο Κορκόλλη. Ποιον να σας φέρω, πού να ξέρω?
0: Τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Παίζει πια.
4: Θέλει τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Ναι.
4: Μπορείτε. Να του πω εγώ, Κωνσταντίνε, άσε τα τέτοια και έλα να παίξεις πιάνο για μένα στο μετρό.
1: Για να τραγουδήσουμε, ναι, γιατί δεν θα δεχτεί.
4: Θα του το πω όλο το παιδί, τώρα έχει ένα παιδί, έχει και ένα άλλο στον δρόμο, έρχεται. Δηλαδή θα τρέχει σε μένα το μετρό για να τραγουδήσω εγώ.
1: Έχει και την Κυριφόλη που τον κυνηγάει.
0: Δεν θα ήταν ωραία έκπληξη όμως ξαφνικά να δουν τον Αργυρό και την Μαντάμ Μπακίρα να τραγουδάει?
1: Πολύ μεγάλη έκπληξη. Εφόσον το λέμε, εφόσον γνωρίζουμε ότι τον κουράρετε.
4: Αφού δεν μπορεί να έρθει η Whitney Houston, να σπάω εγώ. Εν πάση περιπτώσει, ρίξε το φίλε.
3: Nailed it.
5: I saw you that day, yeah.
4: Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε την πρώτη ακροάτρια, ακροατή. Good morning.
6: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Τι ωραία γλυκιά φωνούλα. Σαν του Νίνο φωνή είναι αυτή. Ναι. Πώς ονομάζεσαι?
6: Κοσμάς.
4: Κοσμάς. Κοσμά, καλώς όρισες στη στήλη μας. Πρώτη φορά καλείς, ε?
6: Έχω ξανακαλέσει άλλη μια φορά πριν.
4: Πριν χρόνια, πριν πόσα?
6: Πριν κάνα δύο μήνες περίπου.
4: Α, εντάξει.
0: Κέρδισες.
4: Λοιπόν, είχες κερδίσει?
6: Ναι.
4: Ωραία. Μπράβο ρε Κοσμά, ξύπνιος φαίνεσαι. Λοιπόν, εγώ ξεκινάω, εσύ βρίσκεις, εντάξει?
6: Μάλιστα.
4: Πάμε. Don't talk to me about summers, about sea coast and stars. Just tell me that you love me here the same.
6: Μη μου μιλάς για καλοκαίρι.
4: Μπράβο ρε φίλε, αφού είσαι τσιμάνι τώρα, τι να λέμε? Τι να λέμε?
0: Μπράβο
4: Κοσμά.
1: Κέρδισες δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων με δική σου επιλογή από 9 συνταγές. Και αν λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70s επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Δημήτρη Καρμούτσου και ανεβάζει το level σε τρεις νέες επικές πίτσες.
0: Μπράβο Θωμά.
4: Θωμά ή Κοσμά? Κοσμά, να σε ρωτήσω κάτι, αγόρι μου. Με τι ασχολείσαι, αν επιτρέπετε?
6: Ζαχαροπλαστική.
1: Α, ζαχαροπλαστής.
4: Ποιο είναι το αγαπημένο σου γλυκό?
6: Δεν είμαι πολύ θέση με τα γλυκά. Βάζω πιο πολλά τα φτιάχνω, αλλά μιλφέιχτρο.
0: Α, μιλφέιχτρο.
4: Πόσο γλυκό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό με τη σαντική, την άσπρη και τα φρούτα του δάσους, πώς λέγεται.
0: Η Παύλοβα.
4: Η Παύλοβα μου αρέσει πάρα πολύ. Φτιάξε μια Παύλοβα ρε Κοσμά, να τη φέρεις εδώ να σε γνωρίσουμε, να μας φέρεις και να μας γλυκάνεις λίγο.
1: Μπράβο Μαντάμ Μπακίρα, καλά τα λες.
0: Ευχαριστούμε Παύλε.
4: Παύλε, Θωμά, Κοσμά
1: τον λένε.
4: Επίτηδες θα κάνει ο Φορτούνης για να σε ζητήσει.
6: Ακούσω όλα, δεν πειράζει, γυρνάω, καταλαβαίνω.
4: Λοιπόν, Κοσμά, τα φιλιά μου, αγόρι μου.
0: Γεια.

0: Κόσμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθη Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3×170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεόν και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε, φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
6: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
7: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
8: Στον υπηαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
0: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
11: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
13: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
14: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
15: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
14: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
15: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
14: Μεταφορές μετακομίσεις

Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
5: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
2: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
8: Μας είχε ξεχάσει τον Γρηγόρη Ατρίδη. Έχουμε να τον δούμε. Μαύρα μάτια κάναμε, ρε Γρηγόρη.
9: Δεν του μιλάς. Φύγαμε τρεις εδώ, ήρθαμε τέσσερις.
8: Δεν μιλούνται γιατί. Του έχει θυμώσει, Φορτούνη.
9: Δεν τον γνώρισα καταρχάς. Κατέβαινε τις κάλες απέναντι και
8: έγινε να τον δει. Ονόστος.
10: Ένας άλλος.
8: Έκανε ένα τραγικό λάθος. Πήρανε ευρωπαϊκό ολόκληρο και ναι, δεν ήσουν εδώ να το γλεντήσουν.
9: Ναι.
8: Ενώ
9: μήνας,
8: το πρωτάθλημα το δικό μου,
9: μπράβο,
8: το γλεντήσαμε 40 ναι, μέρες.
10: Έχω δεχτεί μηνύματα καταρχάς από τον ίδιο μου. Το είπε ο ίδιος μόνος του.
8: Απειλητικά.
10: Ναι. Δεν απειλούσε.
8: Δεν
10: απλά έλεγε...
8: φαντάζεσαι την κρίνια εδώ.
9: Ναι, λέω.

0: Δεν φαντάζεσαι.
1: Για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ είχαμε 2 εβδομάδες εορτασμούς και δικαίως.
2: Ούτε δικαίως πριν μετά. Ομάδα.
0: Εγώ το εκτίμησα.
1: Και δικαίως.
0: Γιόρτασα και, και μετά, τη δική σου τη χαρά μετά. Φιέστα,
1: ναι, και τη φιέστα. Εσύ για την EuroLeague δεν έχουμε πει σχόλιο όμως.
3: Ναι. Τι γίνεται.
1: Το μεγαλύτερο συλλογικό γεγονός για φέτος.
3: Αλήθειες που πονάνε, ενοχλούνε. Λοιπόν, ήσουν? Σχεδόν 40 μέρες μετά, παιδιά, είχαμε τους τελικούς.
2: 40 μέρες έχουμε.
3: Όχι, όχι, δεν πέρασε τόσο πολύ. Πέρασε μια εβδομάδα. Μια μισή. Γιατί εκείνη τη Δευτέρα την πρώτη είχαμε έρθει.
1: Πήγε όμως στην conference μέσα.
3: Είχαμε τελικούς Europa και Conference όπως είχαμε πει. Πήγαμε και σε ένα τελικό Champions League μετά. Συγγνώμη, τι να κάνουμε, δεν μας είπαν να
2: μην πάμε. Ναι,
3: ναι, ναι. Πάντως να σας πούμε, ωραία, ως άλλη Internet Explorer, ότι ο Ολυμπιακός πήρε τη EuroLeague, παιδιά. Στο Telecom Center την πήρε.
1: Έχει ξεκινήσει και το πρωτάθλημα, καλησπέρα.
3: Ισχύει.
0: Κανόνισε να το πάρει το πρωτάθλημα και να μην έρθει.
2: Επίσημα θα γίνουν τα πράγματα την ώρα που θα ξεκινήσει η ενότητα με τα αθλητικά με τον Γρηγόρη Ατρίδη. Θα πει με.
0: Για να επανορθώσει,
2: ναι.
0: Θα πάρει την κούπα, ναι, από το γήπεδο.
2: Θα τη φέρει εδώ να βγάλει σελφί
0: και να την πάει πίσω. Για να επανορθώσει.
2: Ωραία.
1: Πώς θα μπούμε, πώς θα πετωμούμε, μπορούμε να πούμε στο σεφ.
3: Για πού λέμε τώρα, γιατί. Γιατί
1: εκτός αυτά.
2: Περιμένετε, θα τα πούμε αυτά.
1: Έχουμε και,
2: έχουμε και τη λέσχη των καμένων ποιητών, παιδιά. Αυτή
3: είναι η ώρα. 600 ευρώ άκουσα, εγώ μου να
0: με 300 ευρώ ραντάρ χαμός θα γίνει.
2: Αλλά το θέμα τώρα είναι πως ο ποιητής ο οποίος θα γράψει το ποίημα του με τη λέξη κρεβάτι σήμερα.
1: Oh, okay.
2: Και θα μας κάνει να γελάσουμε. Κανονικά επίσημα θα μας καλέσει το τηλέφωνο. Φτιάχτηκε, το έχουμε λύσει το τεχνικό θέμα. Θα κερδίσει, τι λες Ατρίδη? Διπλό εισιτήριο. Πάνε και έλα με τη Seajets, παιδιά. Σε όποιο προορισμό θέλετε, όποια ημέρα θέλετε, διπλό εισιτήριο Seajets. Πήγαινε έλα, φεύγεις μετά το γραφείο, φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Με τη Seajets θα πάρεις καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες, με το ταχύπλο, με 24,50 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, 33,70 ευρώ για τίνο σε μόλις 2 ώρες. Η απόλυτη άνεση. Εσείς θα γράψετε το ποίημα.
0: Ναι, θα γράψετε το ποίημα.
2: Θα καλέσετε όταν σας πούμε.
0: Θα το πείτε στον αέρα.
2: Μπράβο, και ο καλύτερος θα κερδίσει τα εισιτήρια.
0: Αλλά επειδή είμαστε Ελληνάρες, το λέμε πανέλα.
2: Πανέλα.
0: Αν ήμασταν Γάλλοι, θα το λέγαμε αλεγατούδα. Είδατε πόση διαφορά. Είδατε πόση διαφορά.
1: Στο χωριό μου λένε meeting call.

0: εγκρίνεται, δεν εγκρίνεται, ναι. Θα μου πείτε εσείς αν γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Και ειδικά οι άντρες, πώς γίνεται αυτό. Έχετε ακούσει τη σωματική αντίδραση, όταν η συγκίνηση γίνεται σωματική αντίδραση, το λεγόμενο emotional boners?
1: Όχι.
2: Όχι.
0: Δεν το έχετε ακούσει.
2: Τι είναι αυτό?
3: Όχι, να μας περιγράψει, μήπως καταλάβουμε.
0: Ναι,
3: να το
0: θα σας τα περιγράψω τότε. Λοιπόν, αυτό λέει που όταν εσύ είσαι συναισθηματικά φορτισμένος, μπορεί να μετουσιωθεί σε στήση.
3: Γελάει. Τώρα...
2: Πες ωραίο. Μας τώρα, όταν φορτίζεσαι συναισθηματικά, έκπληξη. Έχεις μια άνοδο, νιώθεις κάτι να...
0: Υπάρχει περίπτωση, λέει, γιατί εδώ λέει ότι η ψυχοθεραπεύτρια και εκπρόσωπος της UK Council for Psychotherapy, Catherine Cavallo, ίσως όχι τυχαία, το Cavallo, εξηγεί, λέει, ότι ο όρος αυτός, emotional boner, αποτελεί λαϊκή περιγραφή και καλά αυτού που υποστημονικά μπορεί να θεωρηθεί σωματικό, συναισθηματικό αντανακλαστικό. Μισό λεπτό τώρα να τα βάλουμε
2: από
0: σε...
2: Από τι φόρτιση όμως διευκρινίζει?
0: Λέει, η στήση λοιπόν δεν σχετίζεται αποκλειστικά με τη σεξουαλική επιθυμία,
3: αλλά
0: με μια πολύπλοκη αλληλεπίδραση εγκεφάλου, νευρικού συστήματος και αιματικής ροής. Για το λόγο αυτό, μια έντονα φορτισμένη συναισθηματική στιγμή μπορεί να οδηγήσει σε ακούσια σωματική αντίδραση.
2: Με λίγα λόγια, Φορτούνη, όταν πήρατε το ευρωπαϊκό,
0: ναι,
2: ένιωσες τίποτα στο...
3: Ακούσιο, ακούσιο,
1: ακούσιο και ακούσιο, ναι, εκεί ισχύει, αλλά εδώ σου λέει και το ανάποδο.
0: Ποιο?
1: Και με σε μεγάλη στεναχώρια.
2: Όχι.
0: Ναι. Όχι. Ναι,
1: γιατί?
0: Λέει συναισθηματική φόρτιση, εντάξει.
1: Γιατί?
0: Θέλω να σου πω, ρε,
2: δηλαδή... Στις ενεχώριες πάνω θα έχεις...
1: Θα το φαντάζεσαι.
0: Ή και κάτι πολύ συναισθηματικό. Ή πάει ο Φορτούνης στη μάνα του, ας πούμε,
1: ναι,
0: που κλαίει και κάτι για ένα συνέστημα για κάτι. Είναι δυνατόν.
2: Μην πιάνουμε μάνες στο σώμα μας.
3: Όχι μάνες. Όχι μάνες.
0: Απαγορεύεται. Σε άλλες κλαίω, ας πούμε εγώ, και έρχεται να μ' αγκαλιάσει. Στην αισθηματική φόρτιση στη δική μου θα του κάνει. Θα του σηκωθεί του Φορτούνη.
3: Κοίτα να δει τώρα.
1: Άμα
3: είναι δική σου συναισθηματική φόρτιση, μπορεί και να.
1: Παίζει. Την αγκαλιάζω τη Λόλα τη μάνα μου και μου λέει πόσα κινητά έχει, ρε παιδί μου.
2: Σταμάτα.
1: Πόσα κινητά έχει πάνω σου.
2: Τώρα χωρί πλάκα. Αυτή είναι μια έρευνα η οποία. Ο Ατρίδης δεν έχει το
0: παιδί. Η Μαντάμ Καβάλο το λέει.
2: Η Μαντάμ Καβάλο λέει αλήθεια.
0: Τα όρια θα μα πούνε. Εμένα δεν μου έχει τύχει.
3: Με ψήνει το Καβάλο τη Μαντάμ, αλλά. Στη στεναχώρια δεν μου έχει τύχει, όχι.
0: Σε συναισθηματική φόρτιση χαρά σου έχει τύχει?
3: Κοίτα να δεις, καταλήγω ότι οι άντρες στη διάρκεια της ημέρας έχουμε πολλές συναισθηματικές φορτίσεις, μάλλον.
1: Ναι.
2: Δηλαδή κατά τη διάρκεια της ημέρας γίνονται πράγματα.
3: 100%.
1: Άρα δεν αυλώνουμε με το παραμικρό, στεναχωριόμαστε με το παραμικρό. Αυτό παθαίνουμε, καταλάβατε.
2: Και στα νεύρα δηλαδή μπορεί να σε πιάσει. Και αυτό έντονο είναι συναισθηματικά.
3: Βεβαίως.
0: Εντάξει, δεν είναι. Δεν νομίζω να αφορά και στα νεύρα.
3: Υπάρχουν και άλλα ερεθίσματα. Παλιότερα ήταν το να συναντήσεις κάποια στο δρόμο σου, να την παρατηρήσεις, οπότε είχες το ερέθισμα.
0: Ναι.
3: Τώρα έχεις τα ερεθίσματα στο κινητό σου, είναι και αυτό, καταλαβαίνεις.
2: Δεν λέει τέτοια ερεθίσματα, παιδιά.
0: Εδώ λέει συναισθηματική φόρτιση, ρε παιδιά.
2: Εγώ το πιστεύω ότι και στα νεύρα
0: γίνεται.
2: Δηλαδή
0: εσύ πες πως βουρκώνεις κάποια στιγμή γιατί κάτι σου έρχεται overwhelming, που λένε και οι Αμερικάνοι, και θα σου σηκωθεί επειδή
1: συγκινήθηκες. Ακούστε λίγο, θυμάστε που λέγαμε να κάνουμε ένα νέο επαγγελματικό βήμα, να γίνουμε μυριολογίστρες, πώς είναι αυτό? Δεν μπορώ να έρθω μαζί σας.
2: Γιατί για σκέψη να τον κλαίω.
0: Γιατί εκεί είμαι στα κλέμμα και αυτό στα αναβλώνει. Κατάλαβες.
4: Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
0: Οπα. Λοιπόν, με ναύλωση ή χωρίς ναύλωση.
2: Είναι όλοι τώρα έτοιμοι.
0: 600 ευρώ μετρητά εμείς θα τα δώσουμε.
2: Έτσι.
0: Σε κάποιον ή κάποια που έχει γεννηθεί Αύγουστο, που έχει ονομαστική εορτή τον Αύγουστο.
2: Ναι.
0: Και έχει ενεργή κάρτα ανεργίας.
1: Okay.
2: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
3: Μακάρι.
2: Να πιάσουν τόπο τα χρήματα.
0: Άρα ψάχνουμε έναν άνεργο,
2: ναι,
0: ή μια άνεργη που έχει γεννηθεί τον Αύγουστο και γιορτάζει τον Αύγουστο.
2: Να έχει ενεργή κάρτα ανεργίας. Πρέπει να είστε προσεκτικοί. Εάν μας ακούει αυτός ή αυτή που ψάχνουμε, να καλέσει τώρα στο 210-68-35-722. Εάν γνωρίζει κάποιον, να τον ειδοποιήσει.
0: Έτσι.
2: Να καλέσει αυτός. 210-68-35-722. 5 λεπτά. 600.

0: καταλάβεις πόσο γανακτισμένη είμαι πάνω μου. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι βρέθηκε νικητής.
1: Ναι,
2: αποκλείεται.
0: Θα δώσουμε τα 600 ευρώ και θα κλείσει ωραία η εβδομάδα μας. Για πάμε, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, ωραία μου κυρία. Πώς ονομάζεστε?
3: Μαρία.
0: Μαρία! Ωραία. Μαρία, ποτέ έχεις γενέθλια, γλυκιά μου?
3: 24 Αυγούστου.
0: Έτσι, κούκλα μου.
4: Πάει και το δεύτερο
0: και
4: στοιχείο.
0: Έχεις ενεργή κάρτα ανεργίας?
3: Έχω, δυστυχώς.
0: Ναι! Κέρδισες! Έλα ρε παιδί μου!
2: Έχεις ευτυχώς κάρτα ανεργίας αυτή τη φορά.
0: Για σήμερα. Για σήμερα ευτυχώς έχεις, Μαρία.
4: Λοιπόν, Μαρία, η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά και είμαι σίγουρη ότι έχεις μεγάλη χαρά.
0: Θα πιάσουν τόπο. Θα πιάσουν τόπο τα λεφτά, Μαράκι.
3: Σίγουρα, μέσα στο καλοκαίρι θα πιάσουν πολύ καλό τόπο.
2: Μπράβο, Μαράκι.
1: Σε καλή μεριά, σε καλή μεριά.
2: Είχαμε και αγωνία σήμερα Παρασκευή, θα δώσουμε το jackpot και τα καταφέραμε.
0: Μας άκουγες, Μαρία?
3: Σας άκουγε η καλύτερη μου φίλη.
0: Σούπε.
3: Τηλέφωνο και μου το είπε.
0: Μαζί να τα φάτε.
3: Σας ακούω και εγώ βεβαίως, αλλά...
0: Να την κεράσεις ένα ποτό τη φίλη που σε σκέφτηκε.
3: Εννοείται, εννοείται το ποπάκι. Εννοείται.
0: Πάντα τυχερή, Μαρία μου.
2: Τα φιλιά μας, σε καλή
0: βραδιά. Φιλάκια πολλά, καλό σου κου.
2: Bye bye.
3: Παιδιά, γεια σας.
5: Η Άπαλη. Η Άπαλη.
6: Πώς γίνεται αυτό?
0: Έλα, Τρίδη, ήρθε η ώρα σου.
1: Ρε παιδιά, επιτέλους, επιτέλους. Λοιπόν, να το πούμε άλλη μια φορά.
2: Τι?
1: Ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Euro.
0: Μπράβο στον Ολυμπιακό.
2: Περσινά ξινά στα φίλια. Πάμε τώρα στο πρωτάθλημα.
1: Στο πρωτάθλημα έχουμε σήμερα παιχνίδι, το οποίο είναι το δεύτερο στη σειρά στο Telecom Center. Φεύγει από το
0: σεφ. Το πρώτο τι έγινε, ρε παιδιά, για πείτε μου.
1: Κέρδισε ο Ολυμπιακός στο πρώτο παιχνίδι με πολύ toxicity, πάρα πολύ toxicity.
0: Και πάρα πολύ toxicity είναι τοξικότητα.
1: Γιατί κατά γενική ομολογία, για το πόσο υψηλό είναι το επίπεδο των δύο ομάδων που έχουμε, που είναι οι πιο πανάκριβες της Ευρώπης, οι πιο καλές της Ευρώπης, η διαιτησία που έχουμε είναι κάτω του μετρίου.
0: Γιατί έγινε κάτι στον αγώνα?
1: Έχει μια συγκεκριμένη φάση στην οποία έχει δοθεί στο 70, στους δύο πόντους διαφορά, τέλος πάντων, 45 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.
2: Ναι, επειδή την είδαμε τη φάση.
1: Θέλει να γίνει. Μην είσαι έξαλλος εσύ και μην ανοίγεσαι.
2: Την είδαμε τη φάση. Εγώ τον έβλεπα τον αγώνα.
1: Είναι δύσκολη η φάση.
0: Εξηγήστε μας και εμάς που δεν είδαμε.
2: Λοιπόν, έγινε λοιπόν ένα. Καταρχάς έγινε ένα φάουλ στο Τζόνς. Έγινε ένα φάουλ ο Τζόνς, το οποίο πραγματικά δεν ήταν φάουλ.
0: Έγινε. Πάμε παρακάτω.
1: Μας μπερδεύεις τώρα, μας πας αλλού.
2: Πάει αυτό.
1: Ναι. Έχει έναν Αν Φουρνιέ.
2: Έναν Αν Φουρνιέ.
1: Σφυρίζεται ένα φάουλ στον Αν.
0: Εγώ είμαι με τον Αν, οπότε ό,τι και να πείτε.
1: Το έχω δει, το έχω δει.
2: Το έχει δει από την πλευρά της ΕΡΤ.
1: Το έχω δει και από εδώ.
0: Αθλητικογράφος είναι, ρε, να μην το έχει δει.
2: Είναι ή δεν είναι?
1: Τι φάουλ?
2: Εδώ.
1: Θες να σου πω την άποψή μου?
2: Κοίτα
0: να
2: μου
0: φέρνει. Δεν είναι, δεν τον ακούμπησε.
1: Δεν είναι.
2: Μπέτσι, βλέπεις άλλο βίντεο από αυτό που
1: σου δείχνει? Όχι, όχι, το έχω δει.
0: Να δω κι εγώ, ρε φορτούμε. Τον ακουμπάει πηδώντας ο άλλος και τον ακουμπάει στο στήθος. Δεν είναι. Όπα, γιατί άλλαξε, περίμενε. Και να σου πω και κάτι, VAR δεν έχουν αυτοί εκεί?
1: Έχει, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Τέλος πάντων.
2: Δεν έκανε challenge.
1: Είναι. Ο Βασίλης έχει δίκιο. Να τα πούμε λίγο όλα. Ο Βασίλης έχει δίκιο στο ότι.
2: Είναι ή δεν είναι φάουλ?
1: Είναι εξάλλου
0: αυτό. Δεν βλέπω. Δεν είναι, ρε φίλε. Δεν είναι. Πάρε να έχεις τώρα.
1: Λοιπόν,
0: τώρα
1: να σου πω, θες να σου πω. Θες την άλλη άποψη? Ή έχεις μπει τώρα στα παπούτσια της Αθηνάς?
0: Ούτε την οπτική συμφωνεί ο Φορτούνης.
1: Ναι.
0: Εγώ το βλέπω ότι δεν είναι. Τώρα εντάξει.
1: Καταρχάς, έχει κακή διαιτησία το παιχνίδι συνολικά. Μην κολλάμε σε αυτό, μόνο σε αυτή τη φάση. Η φάση είναι καθοριστική. Είναι στους δύο πόντους. Ωραία. Νομίζω ότι έχει κάνει λάθος και η ΕΡΤ που δεν μας δίνει
2: είναι
1: το σωστό πλάνο.
2: Απλά ο Ολυμπιακός ήταν σε όλο τον αγώνα 17 πόντους μπροστά.
1: Ναι, ρε φίλε. Okay. Εντάξει,
0: δεν
1: και εγώ μπορεί να παίζουμε ένα παιχνίδι και να είσαι 25 πόντους μπροστά.
2: Ωραία.
1: Ο Ολυμπιακός το 2012.
0: Συγγνώμη, πόσες φορές το έχει πάρει η ομάδα, είτε στον παχύ, είτε στο ποδόσφαιρο, που λες άξιζε, άξιζε, άξιζε.
2: Γιατί ήταν
0: και φτάνει στο τέλος. Έτσι είναι, αγάπη μου, ο αθλητισμός έχει και τα τυχερά.
2: Γιατί ήταν κακή, να μιλήσω λίγο. Γιατί ήταν κακή η διαιτησία?
1: Το 12 Ολυμπιακός πήρε EuroLeague με τρομερή ανατροπή. Σημαίνει ότι δεν την άξιζε? Όχι. Αυτό δεν υπάρχει σαν επιχείρημα.
2: Έχασε και με τρομερή ανατροπή.
1: Ναι,
2: με
1: άρα αυτά συμβαίνουν.
2: Να μην θυμηθούμε και το 21.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι, ρε παιδί. Όταν μιλάμε όμως για top επίπεδο και για top ομάδες.
2: Γιατί ήταν κακή διαιτησία όμως?
1: Γιατί έχει πάρα πολλά σφυρίγματα στα οποία έχουν παράπονο και οι δύο ομάδες. Και γιατί ένας διαιτητής πρέπει να σφυρίζει με ίδια κριτήρια σε ένα παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Και σε αυτό το παιχνίδι δεν έχει ίδια κριτήρια.
2: Πώς το έχουμε βγάλει αυτό το συμπέρασμα.
1: Άμα δεις τις φάσεις, θα καταλάβεις ότι δεν έχει ίδια
2: κριτήρια. Άμα δούμε μία-μία τις φάσεις, θα έχουμε τελώς διαφορετική
0: άποψη. Άμα έχανες, θα συμφωνούσες. Άμα εκεί παιδί κερδίζει, δεν συμφωνείς.
1: Εγώ δεν παίρνω θέση.
2: Επίσης υπάρχει και μία αμφιβολία. Παίρνεις θέση τώρα με αυτό που λες. Αλλά υπάρχει και μία αμφιβολία για τις βολές, για τον αριθμό των βολών. Όταν μία ομάδα έχει την τακτική, μπείτε μέσα και δείρτε. Δεν θα τους σφυρίξουμε επειδή έχεις αυτή την τακτική.
1: Ωραία. Δεν θα έχουμε το χρόνο να αναλύσουμε να σου απαντήσω σε αυτά που μου θέτεις.
0: Σήμερα περιμένουμε τον επόμενο
1: ναι,
0: αγώνα.
1: Εγώ απλά σου θυμίζω για να το κλείνουμε, γιατί όντως δεν παίρνω θέση συνειδητά. Πέρα από αυτή τη φάση, την οποία αν με ρωτήσεις, σου λέω ότι εγώ δεν θα τη σφύριζα.
2: Και εγώ δεν την ξαναβλέπω από άλλο πλάνο, είναι φάουλ.
1: Και σου λέω επίσης ότι η διαιτητής που την σφύριξε με βάση την κινησιολογία της δεν έχει σφύριξει αυτό που μας δίνει η άλλη κάμερα που σωστά ανεβάζει ο Ολυμπιακός. Δείχνει κάτι άλλο. Mm-hmm. Οπότε και αυτό παίζει το ρόλο του.
2: Βεβαίως.
1: Αλλά στο σύνολο είναι λάθος η διαιτησία και κακή, γιατί έχει φάσεις που και ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται, όπως
2: στο μπάσκετ.
1: Όχι. Στο μπάσκετ είναι δύσκολο.
2: Τα κουμπίγματα, είναι... τα οποία θες να τα δώσει, όχι.
1: Σωστά. Είναι άθλημα επαφής, τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Αλλά.
2: Επίσης.
1: Όταν βλέπουμε ένα παιχνίδι 40 λεπτά, δεν θα τρελαθούν τα μάτια μας. Είναι κακή η διαιτησία.
2: Επίσης, θα πω και κάτι τελευταίο.
1: Ναι.
2: Την πατάμε κάποιες φορές σαν το μύθο με το λύκο και το πρόβατο.
1: Ναι.
2: Και το, αν λοιπόν σε όλους τους αγώνες, ναι, ανεξαρτήτως μία συγκεκριμένη ομάδα και ένας συγκεκριμένος προπονητής είναι μονίμως με ένα παράπονο και φεύγει από τη συνέντευξη τύπου σε όλες,
1: ναι,
2: κάποια στιγμή δεν θα το πιστέψουμε. Και, ναι, και δίκιο να έχει, κατάλαβες. Γιατί σημαίνει επί μονίμου βάσεως.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Πότε θα έχουμε ένα-δύο ώρα εκπομπή να τα αναλύσουμε όλα αυτά. Εδώ στο ρυθμό, δηλαδή εμείς δεν δικαιούμαστε. Ένα αθλητικό ένθετο δεν δικαιούμαστε.
0: Σίγουρα δεν την έχουμε σήμερα αυτή τη δουλειά.
2: Συμβαίνει πάντα.
1: Λοιπόν,
0: εγώ θα έρθω με φανέλα ναν.
1: Ακούστε λίγο, εσείς που οδηγάτε και πάτε στη δουλειά σας. Εσείς που μας ακούτε γιατί μας αγαπάτε. Γενικώς όλοι όσοι μας ακούτε, ναι, οκ, το καταλάβαμε. Κουλάρετε λίγο. Άθλημα είναι. Τριτοτέταρτα πράγματα σημαντικά στη ζωή μας. Μη σκοτώνεστε για τέτοια πράγματα. Η αντιπαράθεση έχει και όρια. Μακάρι το σημείο. Το παιχνίδι στις 9,
2: ναι,
1: το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός,
0: θα το δούμε,
1: να μην
0: ωραία
1: έχει
0: διάθεση,
1: τέτοιο τοξίζει.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση
1: και να
2: μην
1: μιλάμε
2: έχει
1: μόνο
0: μα
1: για το αγωνιστικό.
0: Ήδη εσύ πας τοξικό.
2: Δεν πάω. Εγώ πάω τοξικό.
0: Θα πεις να τα μάθεις. Παιδιά,
1: να σας πω λίγο.
0: Ας το να τα μάθεις. Δεν μιλάμε για μας.
1: Είχαμε ένα.
0: Ο Αταμάν τώρα είναι, αύριο δεν
1: είναι. Είχαμε την Αφαλίδη να μας λέει είναι δεν είναι πέναλτι.
0: Εμένα μην με μπλέκετε, παιδιά.
1: Έχει γίνει viral.
0: Αυτή τώρα είναι άκρη. Πήρε το πρωτοθυματάκι, τσέκατε στην καρεκλίτσα. Εγώ εδώ με την κουπίτσα μου δεν ενοχλώ κανένα.
1: Και σας κάνει το γκουλ και το ψύχρεμα. Επίσης, το μπιφάκι Φορτούνης Μαγκύρα έχει να δώσει. Εγώ τα φυτίλια. 2-2 εθνική ομάδα. Τι φύλακα. Στο φιλικό με τη Στοκχόλμη. Στο γκρουπ
0: δεν στέλνω.
1: Φιλιά.
6: Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνω.
7: Τέλος, τελείωσε.
6: Έξω, σε παρακαλώ.
8: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
6: Έτσι.

0: Και η Ρακέλ εκεί.
1: Συγγνώμη, να πω κάτι. Λέμε για τις ομάδες και αυτά. Εμείς εδώ είμαστε η πιο αντικειμενική εκπομπή. Γιατί έχουμε έναν Ολυμπιακό, μία Παναθηναϊκό και μία Εκτζού. Τους καλύπτουμε όλους. Τι να κάνουμε. Θα εκφραζόμαστε ελεύθερα για τις ομάδες μας.
0: Όλοι έχουμε τους εχθρούς μας σε αυτή την εκπομπή. Όπως έχουμε και τους φίλους μας, έχουμε και τους εχθρούς μας. Όμως, αν εσείς ζαλίζεστε στα ταξίδια και να έρθουμε και στο διατάφτα, πείτε αντίο στην αυτεία με το Travel Fix ODF. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα περιέχουν κύλισματα ginger, κόκκινου ginseng και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση. Χωρίς υπνηλία, χωρίς συντηρητικά, μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Travel Fix ODF, η φυσική λύση για την αυτεία, μόνο από τη Unipharma. Διαφημισούλες και επιστρέφουμε.
1: Μελέσχη 2-10-68-35-7-22.
2: Με τη λέξη κρεβάτι, παιδιά.
1: Έλα, οι ποιητές.
3: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
0: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
7: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
0: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
7: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
0: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
8: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
11: Το 1+1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1+1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή
14: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Τώρα 1+1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1+1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
2: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
18: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
19: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
22: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
23: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Στρέψαμε, μπορεί να αργήσαμε λίγο, αλλά γυρίσαμε. Η κίνηση τι γίνεται, ο κόσμος θα φτάσει στη δουλειά, ρε Φορτούνι.
25: Γρήγορα.
24: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
25: Όπως κάθε Παρασκευή, αυτή την ώρα έχει χαλαρώσει σε σχέση με τις προηγούμενες κίνηση, εκτός από το κέντρο που είναι μποτιλιαζεσμένα τα πράγματα και η παραλιακή που έχει αυξημένη ροή από το Φλίσβο αυτή τη φορά με το ρεύμα προς Γλυφάδα. Αυτά και το ποτάμι είναι κόκκινο μέχρι την έξοδο της Αχαρνών.
24: Ο καιρός σήμερα.
26: Λοιπόν, ακούτε, θα τα πω πολύ σύντομα για να μην τρελαίνεστε. Ζέστα θα έχει σήμερα. Ζέστα. 31 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Όσοι έχετε λεφτά, ανοίξτε air condition. Τέλος. Αυτό ήταν.
25: Αλήθεια.
26: Ναι. Δεν είναι γιαού. Δεν έχει. Ζέστα θα έχει. Τι να πω.
25: Έχει λέσχη, ρε παιδιά. Έχει λέσχη.
26: Γι' αυτό κατάλαβες.
0: Μην χάνουμε χρόνο. Των καμένων ποιητών. Η λέξη είναι κρεβάτι που πρέπει να υπάρχει στο ποίημα. Το τηλέφωνο 210-68-35-722. Ξεκινάτε να καλείτε, να μπείτε στη σειρά για να κερδίσετε εισιτήριο.
26: Πήγαινε, έλα με Sea Jets για όπου και ο προορισμό του Αιγαίου θέλετε.
0: Και...

0: δούμε αν θα πείτε ψέματα ή αλήθειες με την ποίησή σας. Η Λέσχη ανοίγει τις πύλες της.
1: Η Λέσχη των καμένων ποιητών.
2: Ποιος θέλει να ταξιδέψει με Σίτζετς, πήγαινε έλα για δύο.
0: Εγώ κυρία, καλημέρα.
3: Ναι.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
4: Ονομάζομαι Νίκος.
0: Νίκο, με πολύ έτσι φωνή, εκφωνητή θα έλεγα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ την καλύτερη τριάδα φωτιά που κάθε πρωί με αυτή την ποικιλία για να με τις τρομερές φωνές να είμαστε εδώ στη δουλειά να περνάμε τέλεια.
0: Πού δουλεύεις ρε Νίκο?
4: Είμαι σε ένα υπέροχο εργοτάξιο εδώ στο κέντρο της Αθήνας που θα γίνει hostel και κάθε πρωί σας ακούω για να μας ανεβάζετε τη διάθεση.
0: Λοιπόν, να σε χαρά Νίκο, μας και τιμή μας.
3: Μήπως να γελάσουμε από τώρα για το μετωπίμα σου?
0: Γιατί μας έχεις κλαβώσει ήδη.
4: Ελπίζω να τα καταφέρω, γιατί είναι δύσκολο να περνάνε οι εργάτες εδώ και να με κοιτάνε να προσπαθώ να τα παγγείλω. Οπότε ζητώ συγγνώμη αν δεν τα καταφέρω.
0: Για δώστο, για δώστο. Ναι.
4: Τίτλος: Η εξομολόγηση του κρεβατιού.
0: Τρελαίνομαι που έχει τίτλο. Ναι, ναι.
4: Καλημέρα ρυθμέ μου, και ακούστε το σωστά. Το κρεβάτι έχει δει πράγματα που δεν χωράνε στα FM ούτε στα AM πια. Στο ρυθμό πήρα πρωί, με χαρά και με γυνάτη, για να πω δύο στιχουργήματα για τη λέξη κρεβάτι. Η Αθηνά χαμογελά, η Πέτη κάνει χάζε, και ο Βασίλης μόλις τ' άκουσε γυρίζει μαξιλάρι. Μια γυναίκα μου έλεγε συχνά με ύφος και καμάρι πως το κρεβάτι πάει μονάχα για ύπνο να πάρει. Μα το στρώμα να στέναξε, γέλασε λιγάκι. Αυτά που λες τα πίστεψε, μονάχα το μαξιλάρι. Το κρεβάτι είναι μάρτυρας, κρατάει μυστικά. Ξέρει πιο πολλές αλήθειες και από τα οικογενειακά. Εκεί οι όρκοι δίνονται με πάθος και καμάρι. Έτσι. Και ύστερα κάνουμε τα κόμιση από το στόμα στο σιρτάρι. Γι' αυτό στο ρυθμό το λέω χωρίς καμία ζάλη. Το κρεβάτι βγάζει αλήθειες που δεν βγάζει το κεφάλι.
0: Μπράβο!
4: Το κρεβάτι είναι θάλασσα, στρώμα και λιμάνι. Άλλος μπαίνει καπετάνιος και άλλος βγαίνει ναυαγισμένος πάλι.
0: Πολύ δυνατό.
4: Δεν μπαίνει φακελάκι.
3: Τέλος.
4: Έχει στείλει πιο πουλούς στον Κούβα από το στοιχηματάκι.
0: Μπράβο! Σούπερ.
3: Ήσουν καταπληκτικός.
0: Πολύ δυνατός Νίκο μου.
2: Ποιηματάρα,
0: ποιηματάρα, καλά σου λέει. Δεν χρειαζόταν τόσο μεγάλο. Ήθελε να τα πει όμως.
3: Ναι, φαίνεται μηχανικός, αρχιτέκτο. Τα έχει δομημένα όλα. Ρε Νικόλα,
0: Νίκο,
3: γιατί...
0: θα ξαναπροσπαθήσεις. Ήταν μια πολύ δυνατή αρχή. Σε περιμένουμε όποτε θέλεις να μας ξαναβγείς.
2: Οπωσδήποτε, και σε ευχαριστούμε και που μας ακούς και που πήρες
4: και... Και εύχομαι ολόψυχα να έχετε το πινέλο της δημιουργίας να ζωγραφίζετε με τις νότες και τη ζωή σας και τη ζωή μας.
0: Σπίτι, σπίτι,
2: παιδί μου, μας πήρε στην καρδιά.
3: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε Νίκο μου. Πάμε στη δεύτερη μας γραμμή, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
5: Νίκος κι εγώ.
0: Έλε Νίκο, τι γίνεται?
5: Καλά, εσείς?
0: Καλά, το έχεις έτοιμο?
5: Νομίζω πως ναι.
0: Για, αφού νομίζεις.
5: Σαν όνειρο ξεπρόβαλες, καλή γραμμή μου τσίκα, ζαλίστηκα και νόμιζα πως πήγα Κωνσταρίκα. Έβγαινες από τη θάλασσα, πόδια σαν τη γαρδούμπα. Αγνόησα μωρέ θαρώ, πως μοιάζεις τον κουτσούμπα. Χόλα μην κοφώναδες, με ένα μαγιό γεμάτο. Χόλα αποκρίθηκα και σκέφτηκα, ρε μοιάζει μουσκουλάτο. Ήρθες κοντά και μάγκηξες, σώμα σαν πετρουλάκι. Τότε το κατάλαβα, ήσουν σαν τον Λάκη. Και εκεί που θα κορύφωνα, πλημμύρα στο κρεβάτι, η μάνα μου με ξύπνησε και άρχισε να συκτήρια.
0: Ήταν όνειρο, όνειρο ήταν. Ναι. Ωραίος ο Νίκος, ωραίος, δυνατός. Δυνατός, αλλά δεν γελάσαμε πάρα πολύ. Τι να κάνω
2: δεν
0: τώρα,
2: πειράζει,
0: τι
2: εντάξει.
0: Να κάνουμε.
2: Next. Εδώ παιδιά, εδώ Next. Θα είμαστε.
0: Εδώ είμαστε, κάθε μέρα.
2: Ο επόμενος να περάσει.
6: Για πάμε. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, ποιος είσαι?
6: Νίκος στην Τρίτη, Νίκος στην Τρίτη.
2: Για πάμε παιδιά, τι γίνεται σήμερα? Για πάμε Νίκο, για πες
6: τον Νίκο. Νίκος Ακέρδης, δεν λέω αν είμαι εγώ. Λοιπόν, ξεκινώ μια ιστορία με το Κίτσο και τη Χάιδο.
0: Ναι, ωραία.
6: Εντάξει, βουκολικό αν μπορούμε να...
0: Βουκολικό τώρα, ναι, τώρα, βουκολικό, αμέσως, αμέσως, εμείς εδώ είμαστε.
2: Ναι. Για πες μας.
6: Του κάμπου εκεί, κοντά στο ποταμάκι, ο Κίτσος καμάρωνε για ένα αγκουράκι. Ρε Κίτσο, τι το θες, τόσο μεγάλο εργαλείο? Σου λέει, μενάζει Χάιδο και βλέμμα μεγαλείο. Για το κήπο είναι Χάιδο, τι βάζεις με το πονηρό μυαλό σου? Να το φας να δροσιστείς, να μην ζοριστείς με το κοκό σου. Κίτσο, τι κουβαλάς εκεί στον νόμο? Ένα κρεβάτι, Χάιδο, μην αλλάζεις δρόμο. Το πω και επισκευή, το λέει με καμάρι. Να κοιμηθούμε αγκαλιά, να μου χαϊδεύει το πλωμάρι.
0: Αχ, το πλωμάρι ακούω, μάλιστα. Εντάξει, καλώς ήταν. Καλή προσπάθεια, βουκολική Νίκο μου. Πάμε στον επόμενο. Good morning.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας. Να κυρία, να η κυρία.
3: Χαίρετε.
7: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσείς από το Πηγάδι?
3: Τι άλλα?
7: Από το Πηγάδι, ναι.
2: Ελάτε κοντά στο ηχείο, πώς σας λένε?
7: Ναι, ναι, ναι, Σοφία.
2: Μπράβο, α, το αγαπημένο μου.
0: Δώστε το, κυρία Σοφία.
7: Λοιπόν, να μοιάζε στο Πινόκιο, θα ήθελα ρε Κωστή. Μα να έχει τη μητούλα σου εκεί που έχει το πουλί.
3: Τι?
7: Και όταν στο κρεβάτι μας θα λες κανένα ψεματάκι, θα μεγαλώνει το πουλί σου και θα κάνουμε παρτάκι.
3: Αυτό ήταν.
7: Καλό, ε.
3: Μου άρεσε. Κοίτα να δεις, ήταν έκπληξη.
2: Τη λέξη κρεβάτι την είχε μέσα.
7: Τη
2: λέξη κρεβάτι
3: το κρεβάτι το είχε μέσα.
7: Εννοείται.
3: Εγώ λέω να κερδίσει, τι λέτε?
2: Εγώ λέω να βγάλω μάλλον ένα.
7: Εννοείται ότι πρέπει να κερδίσω.
2: Ωραία, έλα, άλλη μια ευκαιρία. Και μείνε στη γραμμή.
0: Μείνε στη γραμμή, κυρία Σοφία. Μείνε στη γραμμή.
2: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου. Πώς ονομάζεστε?
3: Εδώ είμαστε.
7: Άννα.
0: Άννα, χτυπά την καμπάνα, δώσε το ποίημα.
7: Εμπνευσμένο και εμένα από την αϊπνία με το μωρό.
0: Κουράστηκα
7: να υποδύω με πια την πολιτισμένη. Θέλω να σε πνίξω στα φιλιά. Δεν θέλω άλλο.
0: Αχ, κάτσε ρε, κάτσε ρε, μισό λεπτό, δεν σ' ακούμε.
2: Πάρ' το από την αρχή.
3: Λοιπόν, για πες. Δυστυχώς.
0: Δεν έχεις πρόβλημα στη γραμμή.
2: Έχει πρόβλημα η γραμμή. Δεν πειράζει, η κυρία Σοφία ήταν γραφτό να το πάρει, παιδιά.
0: Εντάξει, με το Πινόκιο, Σοφία, ρε παιδιά.
2: Με το Πινόκιο τον ψεύκι.
3: Κυρία Σοφία, θα το πείτε μία.
2: Κυρία Σοφία.
0: Έφυγε η κυρία Σοφία.
2: Είναι εδώ στη γραμμή. Μας ακούτε, κυρία Σοφία? Μας ακούτε?
3: Για πείτε το ποίημα μία γρήγορη, πάμε.
7: Να μοιάζε στο Πινόκιο, θα ήθελα ρε Κωστή. Μα να έχει τη μητούλα σου εκεί που έχει το πουλί. Και όταν στο κρεβάτι μας θα λες κανένα ψεματάκι, θα μεγαλώνει το πουλί σου και θα κάνουμε παρτάκι.
2: Έλα, και μόνο που
3: έλεγε.
2: Καταπληκτικό, κερδίσατε δίπερο εισιτήριο Σίτζετς, κυρία Σοφία, που το καταλαβαίνετε.
7: Πολύ.
0: Είδατε ότι στην ποιήση τελικά το μέγεθος δεν μετράει.
3: Και καλά ταξίδια να ευχηθούμε. Τα φιλιά μας.
2: Να περάσετε τέλεια. Οι υπόλοιποι από εβδομάδα χαμός. Θα φύγουν σύντες από εδώ πολλά.
8: Με το πάμε πρωινό έπαθα τσότσο.
1: Ρυθμός 949.

0: Ρύθμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος σόμφι expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρι και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2-41-0-67-677 ή στο 2-24-10-033-33.
4: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου!
5: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
4: Και... τουμπανό!
5: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό!
4: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς!
6: Καροντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
4: Καροντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
6: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καροντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
4: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
9: Σαμπουάν Παντέν 400 ml για διάφορους τύπους μαλλιών 2,99. Αποσμητικά φα, σπρέι και ρολόν 1,99. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό 2 λίτρων, καραμέλα μπανάνα φιστίκι 2,99.
8: Μάρκετιν. Αξίζει να πας.
10: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
11: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
12: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
13: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
14: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
15: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
14: Ανάμεικτος κιμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
15: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
14: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
15: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
14: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
15: Μπύρα μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
14: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
15: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
14: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
15: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
14: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
16: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86119.

0: ρυθμός. Μόνο επιτυχίες. 10 στη σειρά παίζουν εδώ. Χωρίς καμία διακοπή.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλος καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
2: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
3: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
2: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
3: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
2: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
3: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
2: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
3: www.k9security.gr.
2: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
7: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
8: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
9: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Και ηρεμία.
9: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά.

0: Ελάτε! Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
1: Μεταφορές μετακομίσεις Σάββας Μακρής. Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
0: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
1: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπο.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει.

της αφωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε

αφωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22 410 86 632.
2: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
3: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
4: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
0: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
7: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
8: Α, καλή, τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
7: Και... τουμπανό!
8: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
7: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
9: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
7: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
9: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
7: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410 28 446.
10: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνο σε λάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
12: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
13: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα.

μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο. Εμένα όμως με παίρνει από κάτω. Για σένα είναι απλά μια Κυριακή. Που φτάσαμε να είμαι εγώ εδώ και εσύ εκεί. Για σένα μια καινούρια εβδομάδα. Πως νύχτωσα.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Εξαιρετικό στραγγιστό γιαούρτι 850 γραμμαρίων, 2,59. Μπούτι κοτόπουλο νοπό Ιταλίας Αμαντόρι, 2,39 το κιλό. Και πεντανόστιμα ελληνικά ροδάκινα σε σούπερ τιμή.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
4: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλος καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
0: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
1: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
0: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
1: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
0: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
1: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
0: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
1: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3,12. Νουνού τυρί γκούντα 6,89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεονγωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλή.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα. Που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάριε το ΣΥΠΑ.
4: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
5: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
4: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
5: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
4: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
5: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
4: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
9: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
10: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
9: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
10: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Γιουπί, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
2: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
3: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-800. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
4: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
5: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
4: Και... του μπανό.
5: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
4: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
3: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
4: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
6: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
0: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
1: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
0: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
1: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
0: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
1: Μπύρα Μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
0: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
1: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
4: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
5: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
6: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
7: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
6: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα? Είναι εμπιστός.
7: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
6: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
7: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
6: Τηλέφωνο 697-7746-094.
7: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
6: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
8: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλος καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
3: Σαμπουάν Παντέν 400 ml για διάφορους τύπους μαλλιών 2,99. Αποσμητικά φα, σπρέι και ρολόν 1,99. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό 2 λίτρων, καραμέλα μπανάνα φιστίκι 2,99.
2: Μάρκετιν! Αξίζει.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
6: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
7: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
9: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
10: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
9: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
10: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
9: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
10: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
9: Τηλέφωνο 697-7746-094.
10: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
9: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
11: Είναι ιταλική.
12: Μαμμα μία.
11: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι divino.
12: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
13: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
12: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
13: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-0-0-1400.
14: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
15: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία.
16: Αχ μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
17: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
18: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
19: Τα

12 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 945. Μόνο επιτυχίες.

κόσμος 945. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν μόνο εδώ χωρίς καμία διακοπή.

0: Ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο Ρυθμό ακούω.
0: Μόνο Ρυθμό, γιατί τα σπάει.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
7: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
8: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
9: Αλλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
8: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
9: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
8: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
9: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
8: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
9: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
11: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
1: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
0: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
1: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
0: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
1: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
0: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδο Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
3: Είναι ιταλική.
4: Μάμα μία!
3: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.
5: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
6: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
5: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
6: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
5: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
6: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
5: Τηλέφωνο 697-7746-094.
6: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
5: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπο.
0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια Αγίου Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεόν γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: καλώ τα ταλάνια. Καλώ ήρθατε σήμερα Παρασκευή 5 του Ιουνίου. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Λέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τις 8.
1: Τα δικά σας ταλάνια με τα δικά σας μηνύματα φυσικά να μας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά και σήμερα που αλλού στο 6937-949-949. Φυσικά έχουμε και sound.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online. Και μην ξεχνάτε, σήμερα έχουμε πάλι διαγωνισμάρες, έχουμε πάλι ειδισάρες, όπως τηλεφωνητής απολύθηκε γιατί μαγείρευε πρωινό εν ώρα εργασίας.
0: Τηλεφωνητής.
1: Ναι, στην Ελλάδα και
0: πριν προβολή. Ο άνθρωπος που ήταν στη θέση του τηλεφωνητή εννοείς.
1: Ναι, δεν ήταν αυτόματος τηλεφωνητής. Είχαν προσλάβει τον Τζελεμεντέ για τηλεφωνητή.
0: Καλά ξεκινήσαμε.
1: Έρχονται τα. Πολύ ωραία ξεκινάμε.
0: Ωραία. Φάρμα στο σπίτι. Θα σου πω εγώ για μια φάρμα στο σπίτι. Νέοι τρόποι, θα τα μάθεις σε λίγο.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Έρχεται αλανόμετρο που σας στέλνουμε Λονδίνο. Το νησί παίζει εδώ με τους φίλους, τους κολλητούς θα σας στείλουμε στην Τίνο. Αυτά και άλλα πολλά. Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε και έρχεται τώρα Ρία Ελληνίδου στην παρέα μου και εξηγήστε μου. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη.
1: Εκτός από αυτές που ακούσεις εδώ.

0: Πάρε μια χαμένα λοιπόν και την Γαρμπή. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ίνκηκεν η ώρα.
1: Ίνκηκεν η ώρα, πώς δεν ίνκηκεν.
0: Ρεντίς.
1: Φύγαμε, ρεντίς όπως είμαστε. Μπαμ και κράχτο. Μπαμ και κράχτο.

0: θέλω να δώσω ένα quiz σήμερα.
1: Για να ακούσω.
0: Άντε, δεν θα είναι quiz. Όχι, θα είναι quiz.
1: Ε, αποφάσισε.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Έχεις ακούσει ότι στην τηλεόραση αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Τώρα, εσείς που ακούτε έξω ραδιόφωνο, μπορείτε να πείτε.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά.
0: Ποιος... Βιπ για την τηλεόραση τώρα.
1: Το λέμε και εμείς στο ραδιόφωνο, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ντροπή σου, Αλέξη.
1: Γιατί?
0: Άκου τώρα. Το καλύτερο, το καλύτερο, ξέρεις ποιο είναι? Ότι ακούγονται πάρα πολλά. Θα κοπεί μια εκπομπή, θα ολοκληρωθεί μια εκπομπή. Και οι άλλοι που έχουν πάρει το πράσινο φως αρχίζουν και μιζεριάζουν. Είναι ακόμα χειρότερο, παιδιά. Άλλοι δεν θα έχουν δουλειά τον επόμενο χειμώνα. Και εσείς που έχετε πάρει μια εκπομπή και τη συνεχίζετε και έχετε το πράσινο φως. Δεν μπορώ να σου πω στον αέρα.
1: Καλά, τι, άμα ή θα το πεις, δεν θα το πεις. Να κοπεί η ίδια τηλεόραση, πια έχεις δίκιο. Θα μας λείψουν τα μεσημεριανάδικα πάρα πολύ. Και τα πρωινά. Εμάς ποιος θα μας λέει ποιος έχεσε ποιον και ποιος χώρισε ποιον?
0: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα μας το πει.
1: Θα μας πει αυτό ο Αργυρός?
0: Όχι.
1: Τόσο πολύ ξέπεσε.
0: Όχι.
1: Α, πάλι καλά, τρόμαξα. Θα μας το πει, Μιλφόιλ άμα είναι.
0: Γκυλφόιλ.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης λοιπόν και δεν με αγαπούσε. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και να τα ταλάνια αρχίζουν και μαζεύονται. Όπου και λέει Δήμητρα, καλή εκπομπή λέει στη δουλειά είμαστε. Λέει γεια σας παιδιά, φτιάξτε μας τη διάθεση επιγόντως.
1: Υπόσχομαι να σας απογοητεύσω. Θα κάθόμαστε εμείς να του φτιάχνουμε τη διάθεση. Εδώ πρέπει να φτιάξουμε τη δικιά μας διάθεση.
0: Κοίτα όμως, εμένα μου φτιάχνει τη διάθεση το μήνυμα της Μαρίας. Λέει, δεν μπορώ να σας ακούσω τώρα. Αλλά είπα να στείλω μια καλησπέρα.
1: Καλησπέρα,
0: γιατί
1: Μαρία.
0: Είναι σταθερό το ραντεβού, παιδιά.
1: Καλησπέρα,
0: κάθε απόγευμα εδώ, 5-8. Λοιπόν.
1: Εγώ τρομερή είδηση για νιώθω καλύτερα. Τηλεφωνητή άνθρωπο, να το διευκρινίσουμε αυτό. γιατί έχουμε εδώ πέρα κάτι χιόνια στο κοντρόλ. Απολύθηκε γιατί μαγείρευε πρωινό εν ώρα εργασία.
0: Και τι απαγορεύεται, άμα δούλευε από το σπίτι, απαγορεύεται να φάει ο άνθρωπο παράλληλα με τη δουλειά.
1: Αν δούλευε από το σπίτι, όταν έβλεπε άνθρωπο με τον ποξεράκι, θα ήταν από κάτω στα meeting. Αν φορούσε κάτι meeting και δεν πήγε Ντόναλντ με τον πουλί.
0: Εδώ την άλλη φορά δεν θυμάσαι που απολύθηκε κάποιο γιατί δούλευε από το σπίτι και είχε πάει διακοπέ και έστειλε μηνύματα από το κουραζιερόπλιο.
1: Ναι, ο προηγούμενο διευθυντή του ρυθμού.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Πλάκα κάνω, νομίζω. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, τι λες να τα ακούσει και να με απολύσει. όπως και να έχει, ένα μπράτ δεν μπορεί να φτιάξει. Έλα εδώ στο δημόσιο, αγόρι μου. Εδώ πέρα, όχι απλά θα απολυθεί, θα πάρει προαγωγή. Προαγωγή, τσελεμέντε, κανονική μαγειρική εκπομπή.
0: Από πού ήταν αυτό?
1: Από το, την πόλη
0: από εξωτερικό, εξωτερικό ήταν.
1: Εξωτερικό ήταν, ναι. Γι' αυτό απολύθηκε. Εδώ πέρα δεν απολύεσαι. Εδώ πέρα
0: παρετήσε.
1: Μπράβο. Δεν σε διώχνουν, φεύγεις.
0: Λοιπόν, κάντε χώρο γιατί έρχονται πολλές επιτυχίες και ο Γιώργος Παπαδόπουλος και ο Πάνος Κιάμος τώρα αγαπημένοι και απόλυτοι αναβήσεις. Σε περίπτωση που. Εδώ, στο ρυθμό 949 πάντα.

0: Σώμα με σώμα λοιπόν και Γιώργος Παπαδόπουλος εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι έχουμε φεστιβαλάρα, το Be Well Festival λοιπόν, το οποίο θα το απολαύσετε με παρέα. Γιατί έρχεται η Zenith και σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Be Well Festival. Έλα λοιπόν σε ένα από τα καταστήματα της Zenith σε όλη την Αθήνα, ενημερώσου και λάβε το βάουτσερ σου. Προλάβε το τώρα γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των vouchers. Αρμοδιαρχή, ράει.
0: Λοιπόν παιδιά, δεν θέλω να μου ξεχνιέστε διότι παίζουμε αλανόμετρο. Θα βγει στην επιφάνεια. Πόσο αλάνι είσαι, όλοι οι όροι και οι προποθέσεις βρίσκονται στο soundist.gr καυτός ρυθμός 949. Το ξέρετε, το έχετε μάθει και ετοιμαστείτε τώρα για ένα υπέροχο ταξίδι. Εξαήμερο παρακαλώ για δύο άτομα στο Λονδίνο από το Versus Travel. Την περίοδο 14 με 19 Αυγούστου. Τι χρειάζεται να έχεις? Μόνο διαβατήριο, γιατί όλα τα άλλα στα έχουμε εμείς. Αεροπορικά, διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό, όλες τις μεταφορές, τις ξεναγήσεις και κρουαζιέρα παρακαλώ στον Τάμεση, για να ζήσεις έτσι το απόλυτο λονδρέζικο vibe. Ζήστε λοιπόν τον παλμό της Βρετανικής πρωτεύουσας, απολαύστε τις βόλτες δίπλα στον Τάμεση, τις μοναδικές αγορές, το καταπράσινο πάρκο, μάλλον πολλά είναι αυτά τα πάρκα, να σας πω την αλήθεια, και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της πόλης. Καλοκαιρινές εικόνες, βρετανική φινέτσα και μια εμπειρία γεμάτη ενέργεια και στυλ σε ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία του Versus Travel. Οπότε πάρε τηλέφωνο και έλα να δούμε πόσο αλάνι είσαι. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 19 του Ιουνίου και όση ώρα εμείς θα πάμε σε break, εσύ. Καλής!
1: Στο 2-10-68-35-722. Πάρε, παίξε, κέρδισε!
2: Πέντε φορές μετά, το «Κάτι παίζει Powered by the E» είναι πλέον θεσμός. Ένα live radio με τον Γιάννη Κατινάκη και η πλατεία Αγίας Ειρήνης γέμισε κόσμο. Και τότε ήρθε η μεγάλη έκπληξη. Ο Στάν εμφανίστηκε ξαφνικά και το σκηνικό έγινε ένα ξέφρενο νησιώτικο πάρτι. Δεν ήξερες τι θα συμβεί? Τώρα όμως μπορείς να το δεις στο Ρυθμός Tube. Μπες στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube, και δες ολόκληρο το live. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by the E. Όπου συμβαίνει, θες να είσαι εκεί.
3: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
2: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
6: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
13: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά την ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
8: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκ Κουρόλαυσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της εμβληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου το OPA Festival Powered by ΔΕΗ δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χώρο και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άνσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, Το Αγοριού Απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grout στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδέστηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
15: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
0: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
1: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
0: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp.

0: Ρυθμό 949. Ρυθμός
1: 949. Βρε, καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο Ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και πριν το ρολόι δείξει 6, γιατί εδώ είναι και ο Αλέξης Μαρκάζος και η Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8, Παρασκευή 5 του Ιούνιου. Και τι έχουμε, το αλανόμετρο που θα βγει στην επιφάνεια.
2: Ακριβώς. Και ψάχνει εσένα βασικά για να σε στείλει εξαήμερο βεβαίως. Με όλα πληρωμένα στο πάντα ηλιόλου, στο ποτέ καταθλιπτικό, πάντα φιλόξενο, ποτέ εχθρικό Λονδίνο.
1: Για να δούμε τώρα τι θα γίνει σήμερα.
2: Εξαήμερο για δύο με όλα πληρωμένα από το Versus Travel.
1: Are you ready?
2: I am ready.
1: Πήγαμε.
3: Πόσο αλάνι είσαι?
1: Ποιος είναι στη γραμμή μας?
4: Χαίρετε.
1: Γεια σου. Πώς σε λένε και από πού μας καλείς?
4: Ναταλία από Περιστέρι.
2: Τέλεια. Γεια σου, Ναταλία από Περιστέρι. Λοιπόν, έχεις πάει Λονδίνο?
4: Δεν έχω πάει ποτέ.
1: Ευκαιρία. Για να δούμε.
2: Για να δούμε θα πας. Ποιο είναι το εθνικό φαγητό των Άγγλων?
4: Έχω χρόνο.
1: Πόσο χρόνο?
2: Όχι. Θες να μας πάρεις λίγο να το βεσκεθείς, να το γκλάρεις?
1: Έλα.
4: Όχι. Φαγητό, πατάτες.
1: Ναι, με κάτι άλλο.
2: Με κάτι συνοδεύονται, έτσι, τρώνε σκέτη.
4: Λουκάνικο.
2: Καλά, εντάξει.
1: Λουκάνικο έχει το πρωινό, έχει το πρωινό.
2: Λοιπόν, και, λοιπόν, δεν πειράζει, το πρωινό των Άγγλων, το ξέρεις?
4: Αυγά με πατάτες.
2: Αέρε με τις πατάτες, ούτε καποδίστρια.
1: Ρε κοπέλα, δεν σου λέει, δεν έχει πάει. Πες κάτι πιο εύκολο
2: ωραία,
1: στην κοπέλα.
2: Αγγλικό πρωινό δεν ξέρει. Ωραία, εντάξει. Πες μου έναν Άγγλο ποδοσφαιριστή.
4: Χάλαν.
1: Ποιον?
4: Χάλαν.
2: Πες ένα Μπέκαμ, ρε παιδάκι μου. Πώς... Όχι, ο Χάλαν είναι Νορβηγός. Έχεις πάρει φωτιά, λοιπόν. Κι άλλο. Πες μου πώς λεγόταν η βασίλισσα της Αγγλίας, η μακαρίτσα.
4: Ελισάβετ.
2: Μπράβο, αυτό ξέρεις. Πες μου πώς λέγεται το γιο της. Για να χαλάσουμε εκεί. Πώς λένε την πρώην γυναίκα του γιού της?
4: Δεν ξέρω.
2: Πώς λένε την νυν γυναίκα του γιού της?
1: Την αγχώνεις την κοπέλα. Νταϊάννα ήταν.
2: Τι πρέπει να κάνω, δηλαδή, λέω και τις απαντήσεις. Εδώ πέρα έχει βγάλει για πρωινό τις πατάτες και για παίκτη το Χάλαντ.
1: Λοιπόν, Ναταλία, για να δούμε τι θα πει το αλανόμετρο για σένα.
3: 50% αλάνι.
1: Έλα, 50, εντάξει, δεν είναι κακό.
2: Τι 50, ούτε 10, ούτε 2% δεν έχει βρει.
1: Σταμάτα.
2: Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
1: Ναταλία μου, καλή επιτυχία. Μπορεί και να πάρει σε συμμετοχή, δεν το ξέρουμε, εντάξει.
4: Εντάξει.
2: Να πάει και κανένα άλλο Λονδίνο.
1: Σταμάτα κι εσύ. Να πάμε στο επόμενο.
2: Να πάμε στο επόμενο. Εντάξει, πόσο χειρότερα μπορεί να πάει?
1: Ποιο είναι στη γραμμή? Εδώ, γεια σα.
5: Καλησπέρα.
1: Γεια σα, πώ σα λένε εσά?
5: Αντώνη.
1: Κύριε Αντώνη, γεια σα. Έχετε πάει στο Λονδίνο?
5: Όχι.
1: Καιρός να πάτε.
2: Ποτέ δεν είναι αργά, κύριε Αντώνη. Για να δούμε. Λοιπόν, πείτε μου έναν Άγγλο ποδοσφαιριστή.
5: Ο Μπέκαμ, ξέρω εγώ.
1: Ακούει η Αλάνια, ναι.
2: Και λέει και αυτός ο Χάλαντ. Εκεί θα είχα τρελαθεί. Ένα γνωστό μνημείο του Λονδίνου.
5: Big Ben.
2: Μπράβο. Και πώς λένε την νύφη της Βασίλισσας της Αγγλίας, την τωρινή Βασίλισσα της Αγγλίας?
5: Την τωρινή Βασίλισσα, η Καμίλα.
1: Πολύ καλός ο Κυραντώνης.
2: Μπράβο, Κυραντώνης, 3-3 που έχει πάει κιόλας.
5: Όταν μιλές Κυραντώνης, αισθάνομαι μεγάλος βασικά.
2: Ωραία, πόσο χρόνο είστε, αν επιτρέπετε? 40 είστε.
1: Δεν είναι μεγάλος.
2: Ο καθόλου.
1: Ντροπή σου, Αλέξη.
5: Ακούω, μεγάλος.
2: Είστε λίγο μπουκωμένος.
1: Σταμάτα, καλέ.
2: Τι να κάνω, που να ξέρα. Κοντάζω τον παππού του Κυραντώνη. Συγγνώμη, εντάξει, Αντώνη, συγγνώμη.
1: Εγώ θέλω να δώσω και στους δύο συμμετοχή.
2: Δώσε και στους δύο, δεν πειράζει.
3: 50% αλάνι.
1: Λοιπόν, κύριε Αντώνη, θα πάρετε και εσείς συμμετοχή και η Ναταλία. Γεια σου, Αντώνη. Τι κερδίζουν, Αλέξη, θα το πεις?
2: Εννοείται. Εξαήμερο για δύο με όλα πληρωμένα, αν κερδίσετε. Στο Λονδινάκι.
1: Ναι, από Versus Travel, όπου έχει τη διαμονή τεσσάρων σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, όλες τις μεταφορές και τις ξεναγήσεις, κρουαζιέρα στον Τάμεση. Και παιδιά, να σας πω και κάτι, είναι ένα ταξίδι που θα σας γεμίσει εικόνες, εμπειρίες, και το Versus Travel ξέρει τι κάνει, ξέρει που μας στέλνει και μας δίνει τα καλύτερα πάντα. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες.
2: Ακάθεκτη.
1: Αντώνης Ρέμος τώρα στην παρέα μας, Δευτέρα. Στο Ρυθμό 949, ακούσου μόνο επιτυχίες.
6: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
3: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Παραδοσιακό ουζερία κτί στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερία κτί στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτί στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
8: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
9: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
10: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
9: Καλώς τους!
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Είναι ιταλική.
2: Μάμα μία!
1: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο. Πάμε!

0: κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Το πρόγραμμα αποφύτων.
4: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα, που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: λεπτό. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
2: Τρεις Εργενίδες.
3: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
4: και όλα ανατρέπονται
5: από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα?
5: Όμως μετά από μια.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης,
2: Ζήσης Ρούμπος,
5: Χάρης Χιώτης,
2: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
6: και η Ελένη Καρακάς.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
7: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε.

0: ζωής μας για πολύ περισσότερο. What's up, όλα παίζουν.
1: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Εσείς έχουμε φτάσει στην ώρα σάντουιτς, στη γέμιση. 6 ώρα παρακαλώ και όποιος αντέξει.
3: Εδώ είναι όλη η μαγεία, παιδιά. Οπότε τρέξτε να προλάβετε γιατί έχουμε soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949. Έχουμε Viber 6937-949-949 και φυσικά δωράρα για σένα, Λάνι μου, που θα πάρεις τώρα στο 210-68-35-722. Ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρεις στο 210-68-35-722 θα παίξεις στο δεύτερο διαγωνισμό της εκπομπής, το που είμαι. Τρεις ήχους ακούς, μία ματιά σε ποιο περιβάλλον τους ακούς, παύλα αντιστοιχούν αυτοί οι ήχοι και έτσι μαγικά κερδίζεις μια δωράρα όλη δική σου.
2: Μέχρι να δούμε ποιος θα είναι στη γραμμή μας, συνεχίζουμε με επιτυχίες. Και θα ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με Νίκο Οικονομόπουλο, με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός λοιπόν και ελεύθερος. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και είναι και η ώρα για να παίξουμε.
1: Επιτέλους, φύγαμε.
0: Are you ready?
1: I am ready.
2: Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Γεια σας, είμαι η Ντέμι.
1: Γεια σου Ντέμι, τι κάνεις?
0: Γεια σας, είμαι η Ντέμι ή γεια σας, είμαι η Ντέμι?
1: Ποια η διαφορά?
0: Το γεια σας είμαι η Ντέμι και γεια σας είμαι η Ντέμι.
1: Δελφινάριο σημερινή εκπομπή με τα όλα της. Με όλο το συμπάθειο, το συμπαθέστατο το δελφινάριο κατά τα άλλα.
0: Ντέμι μου, από πού μας καλείς?
1: Ντέμι μου, ναι.
3: Καλώ από την Αθήνα.
1: Α, χαλά το πιστικότατη.
3: Μέσα στο κέντρο.
1: Μέσα στο κέντρο, στο Λιοπύρι. Ερμού μεριά.
3: Όχι, πιο μεταξουργείο.
1: Α, από ωραία. Εκεί στα εναλλακτικά για σιγουράκι είναι η Ντέμι.
0: Λοιπόν, να παίξουμε, είσαι έτοιμη?
3: Ναι, νομίζω.
0: Για πάμε.
1: Όταν συμπαθείς.
4: Προσόχε, ηθικών ατμεότατων.
0: Έλα, τώρα που θα τα ακούς αυτά?
1: Πάντως όχι στο μεταξουργείο.
0: Βέβαια, Ρεντέμι.
1: Τώρα που έχουν αρχίσει και δηλώσει τα καταταγή, πώς το βλέπεις?
0: Ποια δηλώσει? Πήγαν ήδη. Η πρώτη φουρνιά έχει φτάσει Λαμία σήμερα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Την επόμενη εσώ την προλαβαίνεις, τι λες?
3: Όχι, λόγω ηλικίας.
0: Καλέ, μικρή ακούγεσαι. Τι λες τώρα?
1: Του άντρωσε μισή ταξί και ήταν 40. Τι?
3: Όχι, κάτι γίνεται, γιατί και τον κύριο Αντώνη τον ακούσαμε μεγάλο.
1: Ναι, αλλά αυτό ήταν 40 και εγώ ήταν καλά 40. Τι να κάνουμε, εμείς θέμε.
0: Λοιπόν, Ντέμι, μου αρέσει το σούσι?
3: Μου αρέσει, έχω πάρα πολλά χρόνια να φάω.
1: Είναι ευκαιρία,
0: με αγάπη από το ρυθμό και τα αλάνια σου. Έχεις κερδίσει δωροεπιταγή 50 ευρώ. Να πας σε όποιο κατάστημα γουαγκαμάμα θέλεις. Θέλω να σου πω ότι μπορείς να απολαύσεις ράμερ, το αγαπημένο εδώ πέρα του κύριου Μαρκάζου κατσοκάρι, νούντλς, μπάο, σούσι, πολύχρωμες σαλάτες, κοκτέιλς. Έχει τα πάντα ό,τι θέλεις να απολαύσεις τα γουαγκαμάμα. Θα γλύψεις και τα δάχτυλά σου. Το πιο ωραίο είναι εκεί πέρα στο κέντρο που πήγαινα και εγώ και μου αρέσει να ξέρεις.
3: Πείτε το, εκεί θα πάω.
0: Εκεί να πάτε, εκεί να πας.
1: Τώρα λοιπόν, που είσαι δίπλα.
0: Θα σου έρθει και μήνυμα στο κινητό σου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Από το ρυθμό με αγάπη και εμείς που έπαιξες.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, καλή όρεξη.
0: Γεια σου Ντέμι, καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς φύγαμε.
1: Όπως είμαστε.

0: Βάλε αντιλιακό. Βάζουμε επιτυχίες. Ρυθμός 949.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Σταβέντο λοιπόν και Ευαγγελία, γλυκό μεθύσι. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και παιδιά, δεν θέλω να ξεχνιέστε. Εδώ, καλός διαγωνισμός. Έλα παρε. Τι έχουμε?
1: Έχουμε νησάρα να σας στείλουμε. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Τρίτος διαγωνισμός της εκπομπής. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πάρεις το 2 10 68 35 722. Να μας τραγουδείς ένα νησιώτικο. Δεν θα μας τραγουδήσει ένα νησιώτικο.
0: Στέλνουν μήνυμα στο Viber, εμείς τους παίρνουμε πίσω. Δεν παίρνουμε
1: πίσω. Παίρνουμε πίσω, συγγνώμη, εντάξει, τα έχω χάσει κι εγώ. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς εδώ πέρα θα τα πούμε. Στείλτε εσείς το Viber του ρυθμού στο 6937-949-949.
0: Το αγαπημένο σας νησιώτικο.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, και θα κερδίσετε ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου στο Aeolis Tino Suites, παρακαλώ. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Και τα ακτοπλοϊκά σου από Sea Jets, παρακαλώ.
1: Δωράκι και αυτά.
0: Όχι μόνο, παιδί μου, ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως. Πάνω από 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Έχεις και στο Μπιτσόπορο Λαλαλούζα ό,τι θέλεις, ό,τι χρειάζεται, θα τα απολαύσεις εκεί. Και φυσικά θα πας μόνο με τη βαλιτσούλα σου και τα ποδαράκια σου. Διότι θα έχεις και τριήμερο, νοικιασμένο αυτοκίνητο, δρόμος Red Car, για να απολαύσεις όλο το νησί γυρνώντας. Απλά τι χρειάζεται να κάνεις? Να στείλεις το αγαπημένο σου νησιώτικο στο Viber, εμείς σε καλούμε.
1: Κάντο πρόβα όσο εμείς σε καλούμε, για να το τραγουδήσεις στον αέρα.
0: Και παίρνει συμμετοχή, γιατί η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάμε Πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φουρτούν και την Αθηνά Φαλίδου. Για να δούμε τι ώρα θα βγει σήμερα το νησάκι, για να δούμε.

0: χρόνια. Με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Νίκος Βέρτης λοιπόν και σε αγαπάω. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Τα μηνύματά σας έχουν φτάσει βροχή. Πολλοί από εσάς θέλετε να βγείτε και να τραγουδήσετε για να πάρετε μέρος στο νησί. Για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός σήμερα.
1: Ωστόσο μέχρι τότε παιδιά, ναι, σε περίπτωση που δεν γνωρίζατε, η IKEA έχει βίδες πλέον. Και οι βίδες δεν είναι απλές βίδες, είναι βίδες μέλισσα.
0: Α, αυτές τις βίδες.
1: Ακριβώς.
0: Τι θες να πεις,
1: ότι η μέλισσα με την IKEA Βίρνα ενώνουν τις δυνάμεις τους και απογειώνουν την εμπειρία της κουζίνας με live cooking events σε όλη τη χώρα. Mm. Το πρώτο γίνεται τώρα, μιλάμε, Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα στο κατάστημα IKEA στον Κηφισό. Η δράση συνεχίζεται ακάθεκτη το Σάββατο, γιατί έχουμε και που σου κούνα έρχεται. 6 Ιουνίου από τις 3.30 έως 5.30 το απόγευμα στο IKEA του Demol Athens και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 3.30 έως 5.30 στο IKEA αεροδρόμιο.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε, γιατί σε λίγο θα παίξουμε και νησάκι.
1: Για
0: έτσι,
1: να δούμε ποιος θα πάει νησί.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
3: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
5: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
6: Πού πας ρε καραμούζα,
5: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
14: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
16: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
17: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
16: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
17: Και οι επιστροφές?
16: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
17: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
16: Φυσικά. Μα πού πας?
17: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
16: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
19: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη στο ρυθμό 949.
0: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Λίγο πριν το ρολόι δείξει 7 και ολοκληρώσουμε την δεύτερη ώρα. Εδώ μπράβο. Είμαστε, ταλάνια μου. Παρασκευή 5 του Ιούνιου. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω που έχεις τα γενεθλιά σου.
1: Περιμένουμε λοιπόν τα μηνυματάκια σας στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
0: Πολλές καλησπέρες και στο Χρήστο, στην Ευαγγελία και τη Μαρία που είναι στην παρέα μας. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας με χαρά και χαμόγελο. Και παιδιά, θα σας φτιάξουμε τη διάθεση με ένα σωστό λογαριασμό. Τι λέτε?
1: Ακριβώς, από την καλύτερη.
0: Κατερίνα Λιόλιου τώρα στην παρέα μας. Δυναμώστε. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσετε εδώ.

0: Χρήστος Μάστορας λοιπόν και Μαργαρίτα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Αλάνια μου, εδώ είμαστε κι εμείς. Όπως κάθε παρα... καθημερινά άλλωστε. Τι έχω πάθει, παιδί μου, σήμερα. Τι είναι η Παρασκευή.
1: Και μου το έχεις κολλήσει και εμένα, δεν μπορεί να πει κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε φυσικά οι δυσάρες.
0: Όπως ρίχτην.
1: Έρευνα δείχνει ότι το πρωινό σεξ ξυπνάει καλύτερα από τον καφέ. Τι να τον κάνεις τον καφέ κοφτόν. Γι' αυτό τον έχεις κόψει εσύ από τον ρίσο στον Άθα. Τώρα ενώνονται όλα τα κομμάτια του παζλ.
0: Τώρα πίνω ένα καφεδάκι.
1: Μπράβο. Α, μεσημεριανό. Όπου το Άθας λείπει. Με το που φύγει ο Άθας βρίσκουμε το υποκατάστατο.
0: Ντροπή σου, Αλέξη. Ντροπή σου.
1: Να ασχοληθούμε και πάλι με τον καφέ. Γιατί αλλιώς.
0: Είσαι πρωινός, εσύ τύπος ή βραδινός?
1: Εγώ είμαι πρωινότατος.
0: Α, είσαι πρωινός. Συνδυάζω
1: και τον καφέ με την απόλαυση. Γιατί με ξυπνήσει πολύ πρωί, σε πίδι. Δεν λέω κάτι άλλο, είμαι και στον αέρα.
0: Λοιπόν, παιδιά, αυτό το Σαββατοκύριακο έρχονται μεγάλες στιγμές και αν θέλεις να ζήσεις το Big Well Festival και να απολαύσεις με παρέα, δεν έχεις παρά να περάσεις από ένα κατάστημα της Zenith.
1: Γιατί η Zenith, παιδιά, σας προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Big Well Festival. Το οποίο φυσικά πρέπει να το προλάβετε τώρα, γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των vouchers. Big Well Together με τη δύναμη της Zenith. Αρμόδια αρχή, ΡΑΗ.
0: Φύγαμε σε ένα break και επανερχόμαστε. Σας θέλω καλά συντονισμένους, γιατί θα σκάσει το νησί σε λίγο, έτσι.
1: Έτσι.
2: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνητιδά από την Novartis Ελλάδα. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Α4 τα περιπολικό εγγύσταμα.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
6: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
7: Green.
6: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Yeah, gotcha.

0: Μπρέζα. Και ξέχνα τα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα με 10 ακαδημαϊκές σχολές.
2: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
3: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
6: Θες να ανέβεις ψηλά? Rhodos Cal. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Rhodos Cal. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Rhodos Cal. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Rhodos Cal. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Rhodos Cal του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
7: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
8: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
7: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
8: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
7: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
8: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
7: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
8: 82 86.
7: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
9: Για τιμές που τα σπάνε, Marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
10: Εξαιρετικό.

0: γλυκά ροδάκινα σε σούπερ τιμή.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
1: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
0: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
1: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
0: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
1: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
0: Τηλέφωνο 697-7746-094.
1: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
0: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
4: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
5: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
4: Και... τουμπανό!
5: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
4: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
6: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
6: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
4: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
7: Είναι ιταλική.
8: Μαμία.
7: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο διβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι διβίνο.
9: Καΐρ, η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
10: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.

0: Κλαβδία λοιπόν και αστερωμάτα στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες λοιπόν.
1: Είσαστε έτοιμοι να πάτε ένα μοναδικό ταξιδάκι σε μια νησάρα, παιδιά? Ένα μοναδικό

0: τον αέρα και εκείνη που μας το τραγουδάτε για να μπείτε στην κλήρωση που θα στείλει μαζί με τα κολλητάρια σας στην Τίνο. Η μεγάλη κλήρωση η οποία θα γίνει Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάμε Πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φορτούνη και Αθηνά Αφαλίδου. Και φυσικά περιμένουμε πώς και πώς να μας στείλετε τα νησιώτικά σας, όπως είπα, και εμείς είναι που θα πάρουμε έναν ή μία από εσάς για να βγει στον αέρα. Ελπίζουμε να έχετε κάνει πολλές πρόβες, να έχετε τονίσει ιδιαίτερα τις φωνητικές σας χορδές για να μην βγουν στον αέρα φωνητικές πορδές και να μπορέσετε να μας τα πείτε με μια ανάσα το αγαπημένο σας νησιώτικο και το οποίο θα σας στείλει όπως είστε για τάμα στην Τίνο.
1: Μέχρι τότε συνεχίζουμε με επιτυχίες και ο Κωνσταντίνος Αργυρός έρθει τώρα στην παρέα μας.

0: Νίνο, λοιπόν, και φοβάμαι. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Η Σταύρη το έχει πάρει παραμάζωμα. Λέει, παιδιά, λέει, τι δωράρες έχουμε σήμερα, και αρχίζει και
1: όλα
0: τα νησιώτικα.
1: Και πλάκωσε και η Σταύρη.
0: Σταύρη μου, συγγνώμη, αλλά άλλος θα έχει την τιμητική του.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Ποιος είναι στη γραμμή μας?
4: Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια σας, φίλοι μας. Πώς?
4: Βασιλική.
1: Γεια σου, Βασιλική.
0: Από πού μας καλείς, Βασιλική? Μάλλον σε καλέσαμε εμείς.
4: Τώρα είμαι έξω από το ΆΚΑ συγκεκριμένα.
0: Εδώ γειτονάκι καλέ. Λοιπόν.
4: Ναι, γίνεται ένας ψιλοπανικός.
1: Πάντα.
0: Τη δωράρα μας την ξέρεις, έτσι?
4: Ξέρω, και έχω να σας πω ότι έχω κερδίσει από εσάς πάλι ακτοπλοϊκά.
0: Ναι.
4: Και είχα πάει στην Τίνο πέρυσι.
0: Α, τώρα μπορεί να πας με τους φίλους σου μαζί να τους ξαναγήσεις.
4: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Και διαμονή αιωλής και εσύ τζέτσα αεροπορικά. Αεροπορικά λέω. Θέσεις αεροπορικές μέσα.
1: Πάρα αεροπορικές, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί.
0: Τα ακτοπλοϊκά. Και Λαλαλούζα Beach Bar και δρόμος Red Car έχεις αυτοκινητάρα. Δηλαδή, εντάξει.
4: Τέλεια.
0: Έτοιμη για να ξεκινήσει το νησιωτικό σου?
4: Έτοιμη.
0: Μισό λεπτάκι να βάλω και την κατάλληλη μουσική. Πάμε.
4: Παίρνω διαβαίνω για να δω. Δυο μάτια αγαπημένα. Για να με θέλω λογισμός. Ξανά στα περασμένα.
1: Δώσ' το.
4: Ντάρι. Το γυαλό πετούνι γλάρι. Νταρι. Να τα παίζαμε μακάρι.
1: Μπράβο. Συγχαρητήρια.
3: Να τα παίζαμε μακάρι.
1: Και τώρα που μερακλώσαμε, έχει συμμετοχή.
0: Με αγάπη από το ρυθμό. Ξέρεις, Βασιλική μου,
4: πολύ.
0: Η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 26 του Ιούνιου. Πάμε πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φουρτούνη και Αθηνά Αφαλίδου.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Γεια σου, Βασιλική. Γεια σου.

0: Αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος και όπου και αν πας. Εδώ στο ρυθμό 949 καταλήγει σαλάνια μου. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Να είμαστε εδώ.
1: Και φυσικά σας έχουμε πρωτασάρα. Την Κυριακή μην κανονίσετε τίποτα γιατί από τις 5 και μετά το Argentina The Social Club γεμίζει μουσική καλοκαιρινό vibe και φυσικά αυθεντική παλώμα εμπειρία με την υπογραφή ποιου άλλου της El Jimador.
0: Τρελαίνομαι για παλώμα. Το θεωρώ ένα από τα πιο καλοκαιρινά ωραία ποτά, ρε παιδί μου.
1: Τρελαίνομαι για El Jimador εγώ. Γιατί είναι αυθεντική τεκίλα από 100% μπλε αγάπη. Έτσι γίνεται. Και παιδιά, Αργεντίνα The Social Club, που πέφτει θα μου πεις. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 16, Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Από τις 5 το απόγευμα πηγαίνετε εκεί πέρα να απολαύσετε μουσική, cocktails, summer atmosphere, premium experience και μην ξεχάσετε, απολαύστε υπεύθυνα.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Ό, γιατί θες. Αυτά τα απογευματινά τα παρτάκια είναι πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Και εγώ έχω μεγάλη παρέα ή θέλω να γιορτάσω κάτι. Έχει κάπου να πάρω ένα τηλέφωνο?
1: Έχει να πάρεις τηλέφωνο. Απλά δεν το έχω πάνω μου. Είναι στο 211-008-6557. Πάρε εκεί πέρα, κλείσε και απόλαυση υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε, ξέρετε, για τα καθέκαστα.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 949 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Plus.
0: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
0: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
0: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
13: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
14: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
15: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bifuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
16: Αποκτήστε τα Bifuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία.
2: Η Φόρμουλα 1 πάει Μονακό.
3: Μονακό, baby!
2: Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του. Grand Prix Μονακό. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus. Και μαζί, Formula 1 Show.
4: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
5: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες Olibos Protein Pudding, παγωτά Oreo με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: φυσικά ο Ζωάνας Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Εδώ είμαστε τελικά. Λοιπόν, τι είπα καλέ.
1: Τελικά είπε. Ναι, τελικά εδώ είμαστε.
0: Όχι, εδώ είμαστε λιγάκι, ήθελα να πω.
1: Τόσο όσο, ίσα που.
0: Για λίγο ακόμα μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Είναι Παρασκευή, είναι αυτό που λες. Αχ, έρχεται Σαββατοκύριακο.
1: Είμαστε ήδη παραλία, παιδιά. Είμαστε ήδη παραλία. Ενδεχομένω και εσύ.
0: Θα χαλάσει ο καιρό το Σαββατοκύριακο. Τι θα κάνει,
1: αν χαλάσει ο καιρό, τίποτα απολύτω. Έλεγα να πάω για ένα μπανάκι, αλλά αν χαλάσει ο καιρό, τι να κάτσω. Αναγκαστικά ταινιούλα και σπίτι. Ή σινούλα και σπίτι. Ακόμη καλύτερα. Netflix and chill. Φυσικά στείλτε μα γύρω φωτογραφίε από παραλίε ή τα πλάνα σα για το Σαββατοκύριακο να πάρουμε καμιά ιδέα. Που αλλού στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr κάτω ρυθμό 949 και μα ακούτε και online.
0: Φύγαμε για επιτυχίε και έρχεται αγαπημένη Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949. Ακούσουμε μόνο.

0: Νίκος Μακρόπουλος λοιπόν και επίθεση. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ το πρωτακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε.
1: Και φυσικά παιδιά, ήρθε η ώρα, η δύσκολη ώρα θα λέει κανείς, του αποχωρισμού.
0: Θέλω όμως να σας προετοιμάσω για κάτι. Κάτι ωραίο που έρχεται αύριο Σάββατο 6 του Ιουνίου στις 8, ναι, όπως και κάθε Σάββατο και Κυριακή το πρωί στον Αντένα. Μιλάμε για τον τέταρτο κύκλο της εκπομπής Brave New Greece.
1: Αχ παιδιά, δεν το χάνω με τίποτα. Μισώ να κυρώσω ό,τι έχω να κάνω. Εσείς όμως δεν πάτε πουθενά, γιατί μέχρι το νέο κύκλο με τη Μαριάννα Σκυλακάκη στην έρευνα και παρουσίαση σας έχουμε τα καλύτερα. Γιατί σας αφήνουμε στα πάντα ζεστά και ρυθμικά χεράκια της Έλενας Ντάντζελο. 8 με 11.
0: Όπα, θα πνίγει το παιδί λίγο νερό. Πριν μας αποχαιρετήσει.
1: Πριν σας πω, όταν είπα αποχαιρετισμό, το εννοούσα. Στην παρέα του ρυθμού 949.
0: Μετά λοιπόν θα έρθει ο Νίκος Καλκούσης. Αγόρι μου, τι έγινε.
1: Τι μάτι
0: είναι αυτό. Τι μάτι παρασκευιάτικο είναι αυτό.
1: Άστα, στο τέλος μου το κρατάγανε. Και εμείς αναχωρούμε, λέμε καλό Σαββατοκύριακο και ανανοούμε ραντεβουδάκι Δευτέρα, Νταν, 5 ώρα στο ρυθμό 949.
0: Μέχρι
1: πολλά φιλιά.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
3: 1-4 που φάλαμε, τσέσαι φωνά, τέλει, τσέκ. Γιάννη, αντιλιακό πήρε.
4: Μα τι φωνάζεις, χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω, αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρε, αντιλιακό.
3: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρες ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
4: Δεν πήρα μαγιό.
3: Τι στον άνεμο πήρες.
4: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Γιάννη.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια.
3: Έλα, προχώρα, κατέβα.
4: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
7: Ισόπαλο με 2-2 ολοκληρώθηκε το φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Για πρώτη φορά σε σχηματισμό 3-4-3 στην εποχή Γιωβάνοβιτς, η Γαλανόλευκη ήταν ανταγωνιστική. Προηγήθηκε στην αναμέτρηση με τον Τσιμίκα και παρότι δέχτηκε την ανατροπή από τη Σουηδία που ετοιμάζεται για το Μουντιάλ, κατάφερε τελικά να ισοφαρίσει τις καθυστερήσεις με τον Μασούρα. Στο μπάσκετ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναμετρώνται στις 9 απόψε στο Telekom Center, στον δεύτερο τελικό με φόντο την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Οι πράσινοι δεν θα έχουν ξανά στη διάθεσή τους τον αρχηγό τους, Κώστα Σλούκα, ο οποίος δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί και θα προσπαθήσει να προλάβει το Game 3. Στους ερυθρόλευκους, ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα στερηθεί ξανά τις υπηρεσίες του Ντόρσεϊ, που συνεχίζει να ταλαιπωρείται από την οντίτιδα στο πόδι.
6: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την
13: παπούτσια. Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
14: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kids, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
15: Γιώργο, πού χάθηκες?
16: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
15: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
16: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
17: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
18: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
20: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
21: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
20: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
21: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
20: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
21: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
20: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
21: Μπύρα μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
20: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
21: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
20: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
21: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
20: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
22: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
23: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα 800 γραμμάρια 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος σε λάδι ή σε νερό 80 γραμμάρια 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές 240 γραμμάρια 1,79. Μευγάλ, Love Milk 3,5% ή 1,5% 1 λίτρο 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
24: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Είναι ιταλική.
2: Μάμα μία!
1: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto... Και είναι διβίνο. Oh,

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το σύμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το σύμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το σύμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάριε το σύμπα.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
5: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
6: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
7: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλήθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
2: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
3: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-0-72-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
4: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
5: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
4: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
5: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
4: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
5: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
4: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
6: Είναι ιταλική.
7: Μάμα μία.
6: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο Ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι Ντιβίνο.
8: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
9: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
10: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
11: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
12: Σαμπουάν Παντέν 400 ml για διάφορους τύπους μαλλιών 2,99. Αποσμητικά φά, σπρέι και ρολόν 1,99. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό 2 λίτρων, καραμέλα μπανάνα φιστίκι 2,99.
11: Marketing. Αξίζει να πας.
13: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα πουλιού.
4: ΚΑΠΑ 9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
5: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
4: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
5: ΚΑΠΑ 9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
4: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους ΚΑΠΑ 9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
5: ΚΑΠΑ 9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
4: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
5: 82 89 86.
4: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
6: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
8: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
9: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
8: Και... τουμπανό!
9: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό!
8: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς!
10: Καραοντίο Ζορμπάς! 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
8: Καραοντίο Ζορμπάς! Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί!
10: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε! Καραοντίο Ζορμπάς! Ασυναγώνιστη εμπειρία!
8: Αυστραλία 60 στη Ρόδο! Τηλέφωνο 22410-28446. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές

0: Για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Waves and beats, back to back. Cocktails and hits, again and again. Nor Club.
3: Nor Club.
2: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Παραδοσιακό ουζερία κτί στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86632.

0: πριν το μετανιώσω.
1: Ο ρυθμός είναι τρέλα. Ρυθμόλη.
2: Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.

Αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμό για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

ψέμα, ότι πέθαινες για μένα. Ήταν ψέμα σαν και σένα, δύο όψεις σαν το κέρμα. Εγώ έψαχνα μια λύση, όρθιο να με κρατήσει.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: και πήρα πόνο.
1: Ο ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
2: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
3: Μόνο ρυθμό ακούω.
1: Μόνο ρυθμό γιατί τα σπάει.
4: Ο ρυθμός, μόνο επιτυχίες.